knows what's important.

This is the living. Living off the dead. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, Web Radio

Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα μαγκαζίνο του EOC Web Radio. Εδώ είμαστε, ένα τριωράκι γεμάτο μπάσκετ για ακόμα μία φορά. Ραφαέλα Λαγάς πίσω από τα μικρόφωνα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Για ακόμα μία φορά έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε για την μπασκετική επικαιρότητα, ξεκινώντας φυσικά από τα ζητήματα της εθνικής ομάδας. Θα περιμένουμε σε λίγο, υποθέτω, και τον Μενέλαο Σεβαστιάδη να μας πει τι συμβαίνει στην προετοιμασία, πώς εξελίσσεται εν ώψη των δύο καθοριστικών αγώνων για την πρόκρισή μας στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 2027 με Ισπανία και με Ουκρανία, μάλλον, και Ισπανία, για να το πούμε με τη σωστή σειρά. Αύριο έχουμε και ένα φιλικό με αντίπαλο την Πολωνία στις 8 το απόγευμα στο Telecom Center Athens, και τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα με την Κύπρο. Ξεκινάμε πρώτα από την Πολωνία, βέβαια, που είναι και το πιο ισχυρό μας τεστ. Όσοι δεν έχετε προμηθευτεί ακόμα το εισιτήριό σας, να έρθετε. Ο Αύγουστος στο ΆΚΑ είναι πάντα στο Telecom Center Athens συγκεκριμένα, είναι πάντα πολύ ωραίος για να παρακολουθεί κανείς εθνική, και σας περιμένουμε.

Όπως είπαμε, αύριο η Εθνική Ανδρών αγωνίζεται με αντίπαλο την Πολωνία στο φιλικό στις 8 το απόγευμα στο Telecom Center Athens και σχετικά με το συγκεκριμένο παιχνίδι, σχετικά με το φιλικό με τους Πολωνούς, να πούμε ότι υπάρχει και ενημέρωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης που αναφέρει ότι λειτουργούν εκδοτήρια και μπορούν να κλείσουν τη θέση τους και εκεί όσοι φίλαθλοι επιθυμούν να βρεθούν στον αγώνα. Τα εκδοτήρια απέναντι από το πάρκινγκ 5 του ΟΑΚΑ θα λειτουργήσουν στις 22 Αυγούστου από τις 5 το απόγευμα για τον αγώνα Ελλάδα-Πολωνία powered by COSMOTE και στις 24 Αυγούστου στις 3 για τον αγώνα με την Κύπρο για το Aegean Acropolis και φυσικά μπορείτε ακόμα να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας ηλεκτρονικά μέσω της Ticketmaster. Όπως είπαμε, πάντα ωραίο να βλέπεις την επίσημη αγαπημένη και να είμαστε πάντα δίπλα της, όπως λέγεται το σχετικό σύνθημα της ΕΟΚ για την εθνική μας ομάδα. Και φυσικά θα έχουμε την κορύφωση της δράσης για τη Γαλανόλευκη, για τους παίχτες του Βασίλη Σπανούλη στις 28 Αυγούστου στη Ρήγα της Λετωνίας με αντίπαλο την Ουκρανία και στις 31 Αυγούστου με αντίπαλο την Ισπανία. Πολύ σημαντικό να έρθει το 2-2 για να μπούμε σε μια καλή τροχιά πρόκριση. Όχι φυσικά θα έχει κρυθεί κάτι με το 2-2, θα έχουμε ακόμα δρόμο να διανύσουμε, αλλά θα είναι ήδη μια πολύ καλή αρχή σε αυτή τη δεύτερη φάση των προκριματικών.

0: Λοιπόν, και αφού τα λέγαμε για εθνική, ξεκινήσαμε να μιλάμε για την εθνική, για τα φιλικά με την Πολωνία και την Κύπρο και τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια με Ουκρανία και Ισπανία, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και τον έχουμε και στο στούντιο σήμερα. Είναι ο Μενέλα ο Σεβαστιάδης. Μενέλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Ράφα. Τι γίνεται?
0: Καλά είμαστε. Τώρα εδώ ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε να λέμε για εθνική. Είπαμε ότι το 2 στα 2 είναι εξαιρετικά σημαντικό να έρθει. Όχι ότι θα έχει κρυθεί κάτι, αλλά ήδη θα έχουμε αρχίσει να διανύουμε ένα δρόμο.
1: Ναι, σαφώς δεν θα έχει κρυθεί, αλλά αν πάρεις το 1/3 των αγώνων σου, 2 στους 6 δηλαδή, και ειδικά ένας από τους δύο αυτούς να είναι στην έδρα της Ουκρανίας, έστω και την κατασυνθήκη.
0: Έστω την κατασυνθήκη.
1: Αλλά στην έδρα της Ουκρανίας, ναι, θα έχει διανυθεί ένα σημαντικό μέρος του μεγάλου δρόμου που υπάρχει μέχρι την πρόκριση στο παγκόσμιο. Εντάξει, τώρα το εντάξει τι εννοώ. 2-2 λέγαμε και με τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Και έγινε 2-2. Όμως είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες και μόνο η σύνθεση της ομάδας. Δεν μην αναφέρουμε πρόσωπα συγκεκριμένα, αλλά ο καθένας καταλάβαινε ότι εδώ είναι μια πληρέστατη ομάδα, υπερπλήρες ομάδα. Έχει τα πάντα. Και σίγουρα με το κρίσιμο μάτς στην έδρα της Ουκρανίας να μην είναι στο Κίεβο αλλά σε κάποια ουκρανική πόλη αλλά στη Ρίγα, έχει μια ουδετερότητα όσο και να είναι, και το δύσκολο, το δεύτερο πιο δύσκολο μάτς του ομίλου θεωρητικά είναι με την Ισπανία εντός, εννοώντας ότι το πρώτο είναι με την Ισπανία εκτός, να το έχεις ένα ΟΑΚΑ που η λογική λέει ότι θα είναι κατάμεστο 31 Αυγούστου, σε ένα Telecom Center 31 Αυγούστου κατάμεστο, σίγουρα η σύνθεση και οι συνθήκες δημιουργούν μια καλή βάση για να υπάρχει πίστη, αισιοδοξία ότι μπορεί να γίνει αυτό το 2-2. Mm-hmm. Τη μεγαλύτερη βέβαια αισιοδοξία τη δημιουργεί ο τρόπος δουλειάς από παραμονή 15.
0: Ήταν και αυτό που θέλω να σε ρωτήσω για το πώς εξελίσσεται η προετοιμασία.
1: Είναι μια κανονική, θα έλεγα πιο δυνατή προετοιμασία από ό,τι θα έμπαιναν στις ομάδες τους. Δηλαδή γελώντας.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, γιατί ξέρεις κάτι, στις ομάδες που θα ετοιμαστούν για 10 μήνες, θα τους βάλουν από την αρχή σε full ρυθμό.
0: Λίγο ιατρικά, λίγο εργομετρικά, λίγο χαλά. Φυσική κατάσταση.
1: Είναι. Φυσική κατάσταση. Δεν μπορεί να αγκαζώσει. Εδώ έπρεπε να αγκαζώσουν για να είναι έτοιμοι σε 15 μέρες, σε 14 μέρες. Είναι full προετοιμασία. Με ένταση από την πρώτη μέρα δεν έχει υπάρξει ούτε ένα ρεπό στην ομάδα.
0: Και δεν θα υπάρξει.
1: Κάτι λέγε. Νομίζω θα υπάρξει ένα μετά το δεύτερο φιλικό.
0: Με την Κύπρο, ναι.
1: Ναι, μετά από δύο μάτσε 72 ώρες. Θα υπάρξει μια μέρα. Χαλάρωση, γιατί έρχεται και το επίσημο μετά από τρεις μέρες, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι δεν έχει περιθώρια το μυαλό να ξεφύγει σε συνθήκες χαλάρωσης, έτσι κι αλλιώς δεν θα είχε, είναι η πλέον έμπειρη των παικτών, όπως είπε και ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο κάποια στιγμή στη Media Day, το θυμάσαι, ήσουν εκεί, ότι και άλλες φορές, πολλές φορές βρεθήκαμε με την πλάτη στον τοίχο, αλλά παλέψαμε και βγήκαμε από εκεί.
0: Όπως και είπε επίσης, δεν περνάει καν από το μυαλό μας ότι ναι, δεν θα είμαστε στο παγκόσμιο.
1: Νομίζω αυτές οι δύο φράσεις του Θανάση αποδίδουν το σκεπτικό όλων.
0: Και αυτό που είπε και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επίσης, ότι εντάξει, δεν είναι κακό που υπάρχει πίεση.
1: Ναι. Εντάξει, μα τώρα να σου πω κάτι, αν πιάσει έναν αυτούς τους παίκτες, ποιος δεν έχει νιώσει πίεση και με τις ομάδες του δηλαδή, έτσι.
0: Mm-hmm. Όπως και ο Ντίνος Ομίτογλου που είπε μέσα σε άκρη ουσιαστικά αυτό, είπε ότι έχουμε αποδείξει τι παίκτες είμαστε. Επί ουσίας αυτό είπε.
1: Τώρα δεν έχει νόημα να συζητάμε. Ξαναλέω, Ράφα, με μία λέξη είναι υπερπλήρης η ομάδα. Ούτε έχει νόημα να κάνουμε την κουβέντα αν ήταν ο Γιάννης. Δεν είναι ο Γιάννης.

0: εξηγήθηκε επαρκώς γιατί δεν είναι ο Γιάννης. Αυτή η ομάδα που είναι είναι υπερπλήρης. Έχει απ' όλα. Έχει ναι, απ' όλα. Ναι. Ξαναλέω, αν πρέπει να πεις ένα όνομα, πες κάτι απ' όλα. Εγώ θα έλεγα τον Νίκ Καλάθη που επιστρέφει εκεί που όλοι νομίζαμε ότι μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες ότι σιωπηλά και ενδόξος, ενδοξότατα αποσύρθηκε. Και τελικά δεν αποσύρθηκε. Ήρθε μέχρι και ο Νίκ εδώ πέρα.
1: Και είναι και πιστός στρατιώτης 17 χρόνια. Έτσι, λέω, από το Ευρωμπάσκετ του 9.
0: Γι' αυτό ήταν το ενδοξότατα. Ναι, ας το Ευρωμπάσκετ του 9 εκεί ήταν με την Αντρών. Έχει παίξει και πριν με τη μικρή.
1: Σωστό, έχεις δίκιο. Έτσι. Μιλάω μόνο για την Αντρών.
0: Ναι, οπότε. Γι' αυτό λέω ότι θα έλεγα ένα όνομα, τον Νίκ, που πέρσι δεν ήταν και θεωρήθηκε ότι σε αυτή την ηλικία πια ότι τέλειωσε ενδοξότατα, ξαναλέω, τελικά έχει κι άλλο. Και δεν ξέρω πια να αρχίσει κουβέντα, να μήπως τον δούμε και στο παγκόσμιο, έτσι, με το καλό, αν φτάσει η εθνική. Μακάρι. Τώρα, όλα αυτά που λέω εγώ είναι θεωρίες. Εντάξει, δεν είναι θεωρίες, τα βλέπω εγώ, αλλά δεν τα έχει δει κανένας άλλος. Αύριο 8 η ώρα, ωραίο το Σαββατόβραδο.
1: Και καλό τεστάκι γιατί η Πολωνία είναι μια καλή
0: όχι
1: ομάδα.
0: Καλό, δεν είναι τεστάκι, είναι τεστάρα. Γιατί η Πολωνία,
1: σωστό, σωστό. Ναι,
0: 6-0
1: ναι,
0: ναι. Τέλειο. Τεστάκι είναι τη Δευτέρα με την Κύπρο.
1: Σωστό.
0: Με την Πολωνία που έχει κάνει 6-0 στον πρώτο γύρο. Δεν έχει χάσει κανέναν και έχει πολλοί γνωστούς παίχτες.
1: Σωστά, γνωστούς τα,
0: ακόμα
1: πολύ καλά
0: και σε αδαείς μπασκετικούς που επειδή τους έχουν δει στην Ελλάδα σε top ομάδες. Αλλά γενικά είναι μια πολύ σκληρή, πολύ δυνατή ομάδα. Αυτό είναι μια πρόβα general. Νομίζω ότι προσομοιάζουν αρκετά και ο Ουκρανούς. Είχε στόχευση αυτό το παιχνίδι στο στυλ, στο δυναμισμό. Θα δείξει δηλαδή από Σάββατο σε Σάββατο. Θα βρει πολλά κοινά στοιχεία η εθνική, εκτιμώ, απέναντί της. Mm-hmm. Όπως επίσης και μια λογική λέει ότι αύριο ίσως δούμε περισσότερα σε σχέση με τη Δευτέρα από αυτά που θα παιχτούν το άλλο Σάββατο από την εθνική. Αλλά εντάξει, αυτά είπαμε θα τα δούμε και κυρίως είναι το που έχουν στοχεύσει, σημαδέψει ο Βασίλης Πανούλης και οι συνεργάτες του. Mm-hmm. Για που θέλουν να δώσουν την έμφαση, να δουν τα πράγματα, να λειτουργήσουν.
1: Ψέστη, το Σάββατο είναι το δυνατό στην πρόβα general, ναι. Και τη Δευτέρα το λες ένα παιχνίδι ρυθμού με την Κύπρο.
0: Ναι, έτσι κι αλλιώς αυτά τώρα που συζητάμε τα γίνονται κάθε μέρα, πέφτουν κορμιά στην προπόνηση. Δηλαδή,
1: τα ακούμε.
0: Ακούμε απ' έξω. Το διπλό γίνεται κανονικό παιχνίδι στις προπονήσεις, άρα μιλάμε ότι όλα πάνε κατευχήν και το κατευχήν φυσικά πάει και στο ότι είναι άπαντες υγιείς γιατί ξέρεις, μπαίνοντας από
1: σημαντικό.
0: Διακοπές βέβαια κανείς δεν μπήκε από διακοπές, δεν υπάρχει παίχτης που να μην δουλεύει στην off-season του μόνος.
1: Φωστό.
0: Αλλά δεν έχουν βγει πραγματάκια μετά τις τρεις πρώτες μέρες ξέρεις, που έπαιξε μεγάλη ένταση. Χαμήλωσε μία μέρα λίγο ο ρυθμός. Ήταν σαν αποθεραπείες με κανονική προπόνηση για να μην υπάρξουν τέτοια πράγματα. Έτσι κι αλλιώς το επιτελείο είναι εμπειρότατο, όχι μόνο οι προπονητές αλλά και οι γυμναστές, οι γιατροί,
1: φροντιστές όλοι. Ναι.
0: Ναι, που ξέρουν πότε χρειάζεται να πέσουν και λίγο οι ρυθμοί.
1: Πάντως για μένα, επειδή πάλι βέβαια μιλάμε με θεωρίες, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο μεγαλύτερος δείκτης δυσκολίας δεν είναι οι αντίπαλοι που αντιμετωπίζουμε, είναι οι αντίπαλοι που αντιμετωπίζουν οι αντίπαλοι μας. Το λέω με την έννοια ότι οι ομάδες του δικού μας ομίλου έχουν να αντιμετωπίσουν Ισπανία, Ουκρανία, Γεωργία, ενώ αυτές οι Ουκρανία και η Γεωργία που είναι οι ανταγωνιστές μας έχουν να παίξουν με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο. Στα χαρτιά φαίνεται πιο βατό.
0: Το Μαυροβούνιο δεν μπορεί να το πεις πιο βατό από. Ξέρω, μπορεί να πεις ότι και Ουκρανία κυρίως, ότι είναι μία ή άλλη, αλλά σίγουρα η Πορτογαλία. Ναι. Δηλαδή, αν κάνει σύγκριση μία-μία, οι απέναντι έχουν να παίξουν στην Ελλάδα, πες ότι είναι η δυνατή σαν την Ισπανία. Φυστά. Άλλο που βρισκόμαστε το 3-3. Μιλάμε τώρα για normal μπασκετικές συνθήκες. Άντε και πες ότι το Μαυροβούνιο είναι ισάξιο με την Ουκρανία, σίγουρα η Πορτογαλία από τη Γεωργία είναι πολύ πιο δύναμη. Άρα έχει δύο μάτς. Γι' αυτό και λέμε. Αν τα βάλεις κάτω σαν σε χαρτί, όσο και αν τα χαρτιά δεν βγαίνουν, ότι αν νικήσεις, αν νικήσεις την Ουκρανία θα είσαι μια χαρά. Αν χάσεις από την Ουκρανία και βρεθεί η Ουκρανία δύο νίκες μπροστά, μετά σε πέντε μάτς θα πρέπει να κάνεις δύο νίκες παραπάνω, ενώ αυτοί θεωρητικά έχοντας την Πορτογαλία, θεωρητικά ξαναλέω, γιατί η Πορτογαλία είναι μια πολύ καλή ομάδα, δεν το λέω τώρα που μας νίκησε και εδώ μέσα. Το είχα πει πριν το πρώτο μάτς στο Πόρτο.
1: Είχε και καλή παρουσία πέρυσι στο Ευρωμπάσκετ.
0: Καλή ομάδα η Πορτογαλία. Καλή ομάδα. Έχουν καλούς παίχτες και χωρίς τον NBA-er και έχουν καλούς παίχτες και πλέον είναι μια κανονική δύναμη, όχι υπερδύναμη, μια κανονική ομάδα μπάσκετ με πληρότητα. Και στο Πόρτο είχαμε νικήσει πολύ δύσκολα. Εδώ χάσαμε καθαρά. Αλλά δεν είναι έκπληξη ό,τι και αν κάνει η Πορτογαλία. Δεν είναι σάκος του μπόξ.
1: Όχι. Σάκος του μπόξ δεν είναι.
0: Ναι.
1: Αν ή αλλιώς, άμα θες να το πάρεις με άλλη ανάγνωση, αν κάνεις 3-3, γιατί το τρίτο παιχνίδι είναι εντός με τη Γεωργία.
0: Ναι.
1: Έχεις κάνει ήδη ένα πάρα πολύ καλό βήμα προς την πρόκριση χωρίς να έχει τελειώσει η δουλειά.
0: Εννοείται. Αν αρχίσει. Καλά, πάμε να είπαμε.
1: Καλά, πάμε να αρχίσουμε από την Ουκρανία. Αυτό είπε και ο Βασίλης Πανούλης.
0: Όλες οι ερωτήσεις που έγιναν για υπολογισμούς, όλοι κατέληγαν όσοι μίλησαν και στη Media Day. Πάμε να δούμε την Ουκρανία. Σίγουρα όμως, σαν μπακετάκι που το λες, ας το Νοέμβριο, γιατί εκεί θα είναι πάλι ιδιαίτερες συνθήκες για όλες τις ομάδες.
1: Λόγω και Ευρωλίγκας, ναι.
0: Ναι, δεν το λέω για την Ελλάδα, για όλες τις ομάδες.
1: Για όλες τις ομάδες.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: να δεις ξαφνικά τη δική μας ομάδα με μια αρκετά μεγάλη πανστρατιά. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε πια ότι ΠΑΟΚ και Άρης που δεν παίζουν Ευρωλίγκα, αλλά παίζουν στους διοργανώσεις που διακόπτονται, που δεν έχει μάτς πάνω στην Ευρωλίγκα, έχουν μαζέψει τη μισή ομάδα.
1: Σωστό.
0: Είναι η μισή ομάδα. Είναι
1: και θα παίζουν και σε πολύ ανταγωνιστικές συνθήκες.
0: Είναι ο Χαραλαμπόπουλος, είναι ο Κώστας Φαντετοκούμπο, είναι ο θα είναι πιθανότατο ο Θανάσης. Είναι ο Καλάθης.
1: Καλάθης, Περσίδης.
0: Δεν ξέρεις ποτέ με τον Καλάθη. Μπορεί να έρθει για το χειμωνιάτικο. Τα πλάκα είναι να έχεις τον Καλάθη μέσα σε ένα παράθυρο Νοεμβρίου. Ούτε που τον φανταζόμασταν κάποτε. Άρα θέλω να σου πω ότι τον Νοέμβριο μπορεί η συγκυρία αυτή, που πάντα είναι συγκυρία, τι θα εμφανίσουν οι ομάδες στα παράθυρα, να σε βγάλει σε ένα πολύ πιο δυνατό απέναντι αντίπαλο. Γι' αυτό ας τον Νοέμβριο να το δούμε. Πάμε στο πρώτο πακετάκι. Αν τυχόν γίνει το 2-2, ναι. Πηγαίνοντας πάλι στην αρχική σου κουβέντα, θα έχει γίνει με το καλό ένα τεράστιο βήμα προς την επίτευξη του στόχου. Θα έχει ισιώσει η κατάσταση, γιατί τώρα η κατάσταση είναι στριμωγμένη. Απλά τα
1: στριμωγμένη,
0: πράγματα.
1: Στραβωμένη, ναι.
0: Εντάξει, μετά τη βαθμολογία να δεις. Ναι, ναι, βαθμολογία να δεις είναι στριμωγμένη.
1: Εννοείται.
0: Τι άλλο?
1: Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο. Γενικά αυτά από την προετοιμασία της Εθνικής. Ναι, νομίζω ότι μας θα έπεσε αρκετά κατατοπιστικά.
0: Η προπόνηση έχει αρχίσει όπως πάντα. Είναι στάντερ οι ώρες. 12 η ώρα γίνεται τα
1: 12-3
0: κάπου ατομικά και μία γίνεται, αρχίζει η προπόνηση του μπάσκετ, δηλαδή μετά τη φυσική κατάσταση. Και αύριο είπαμε το πρώτο δείγμα. 8 η ώρα αύριο, Telecom Center, Ελλάδα-Πολωνία.
1: Πάντως, επειδή αναφέρθηκε στην Πορτογαλία αλλά και στο ποιες είναι οι συγκυρίες κάθε φορά για τις εθνικές, είναι αλήθεια ότι πλέον τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται σίγουρο. Όχι ότι πρέπει να το παρουσιάσουμε σαν μεγάλη επιτυχία να προκριθούμε στο παγκόσμιο. Σκέφτομαι άλλες περιπτώσεις εθνικών. Όπως για παράδειγμα, επειδή έγινε πολλή αναφορά στο προηγούμενο παράθυρο ότι πώς πήγε ο Γιώκητς να παίξει με την εθνική Σερβίας.
0: Ναι.
1: Αν δεν πήγαινε και δεν έκανε το 2-2 η Σερβία, θα είχε μεγάλο πρόβλημα στο θέμα της πρόκρισης. Η Λιθουανία θα μείνει έξω.
0: Κοίταξε με
1: δεν προκρίνεται η Λιθουανία με τη σύνθεση που έχει τώρα,
0: ναι,
1: για παράδειγμα. Σκέφτηκα απλά δύο πολύ πρόχειρα παραδείγματα ομάδων.
0: Η συγκυρία είναι πολύ μεγάλη. Κάποια πράγματα δεν αναιρούνται. Δηλαδή δεν πάμε να εξοραίσουμε την ήττα από τη Ρουμανία.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εντάξει, είπαμε, αυτό ήταν μεγάλη γκέλα. Και ειδικά όταν έχει φτάσει να
1: προηγήσει. Και το εντός με την Πορτογαλία είναι μεγάλη γκέλα.
0: Δεν το βάζω σε καμία περίπτωση. Αν μου πεις μέχρι τώρα το μεγάλο λάθος της εθνικής, ήταν στη Ρουμανία.
1: Γιατί είσαι και μπροστά με 14.
0: Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Θα ήταν πολύ διαφορετικά να έχεις πάει με 4-2. Τώρα και να θες, ας πούμε, θεωρητικά. Μάλλον να είσαι στην τριάδα, ούτε καν να θες κάτι άλλο, γιατί θα υπερτερούσες του Μαυροβούνιου. Για πάντα θα ήσουν ήδη στην τριάδα. Τώρα δεν είσαι στην τριάδα, πρέπει να μπεις. Για να μπεις, πρέπει να κάνεις μια καλή αρχή. Η καλή αρχή είναι τη Ρίγα, την όμορφη Ρίγα. Τα υπόλοιπα 3 μέρες αργότερα, αλλά ξαναλέω, θα τα δούμε.
1: Κάτι τελευταίο πριν το πάω σε διακοπή, πώς φάνηκε η δήλωση του Βασίλη Σπανούλη σχετικά με τις μικρές εθνικές? Νομίζω ότι είμαι αρκετά ισορροπημένη. Σε ρωτάω, γιατί είναι ένα θέμα που το συζητάμε πάρα πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενα κάτι διαφορετικό. ποιο κομμάτι θες να σχολιάσουμε συγκεκριμένα?
1: Γενικά την τοποθέτησή
0: του.
1: Η αλήθεια είναι ότι πάντα ισορροπημένη στη δήλωση του. Ναι. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό που είπε σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, το πιο σημαντικό είναι να αναδεικνύονται παίχτες πέρα από την όποια κατάκτηση μεταλλίου, γιατί έχουν υπάρξει και εθνικές στο παρελθόν οι οποίες πήραν μετάλλιο, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι έκανε και καριέρα επέκταση.
0: Άμα βάλεις κάτω να δεις πόσοι παίξαν χωρίς να έχουν πάρει μετάλλιο σε μικρές εθνικές και πόσοι πήραν μετάλλιο και χάθηκαν, είπαμε αυτά, το τι γίνεται σε μικρές εθνικές είναι ένα καλό boost αν είναι μια επιτυχία, ψυχολογικό για τα παιδιά.
1: Εννοείται.
0: Ίσως ένα καλό μάθημα αν είναι μια αποτυχία, ένα καλό κίνητρο, αλλά δεν λέει τίποτα. Επίσης, το δεν λέει τίποτα γιατί η κάθε εθνική μικρή έχει δύο έτη ηλικιακά μέσα.
1: Σωστά.
0: Μια εθνική αντρών που πρωταγωνιστεί, θεωρητικά το εύρος είναι, να μην πω 10 χρόνια των παικτών που φτιάχνουν μια γενιά, εγώ θα σου πω 7 χρόνια. Άρα μιλάμε για 5-6 ομάδες μικρές. Άρα θέλω να σου πω ότι στις 5-6, τώρα αν πιάσεις δηλαδή από νέων ανδρών μέχρι παμπέδων, όλο το εύρος αυτό τον μέχρι 21 από 15, από 14 λέω χοντρικά, θα ζητάς εκεί να βγει από εκεί από ένα τέτοιο εύρος 7-8 παίχτες πρωτοκλασάτη. Άρα είναι τελείως άλλο να βλέπεις μία ομάδα, γεννημένους τα δύο καλοκαίρια και άλλο να ψάχνεις 7 καλοκαίρια. Είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ακριβώς όπως το είπε ο coach, ο Σπανούλης. Αλλά είναι και να δούμε, είναι και πολλά άλλα πράγματα, αλλά τέλος πάντων αυτά δεν έχει νόημα να τα αναλύουμε. Για τι χώρα μιλάμε, δηλαδή λέμε για τους Γάλλους και το INSEP, ένα τεράστιο πρόγραμμα. Μιλάμε όμως για μια χώρα με εξαπλάσιο πληθυσμό και πόσες απικίες που παίρνουν τα παιδιά, που είναι γνωστό αν
1: και πώς έχουν απορροφήσει τη μετανάστευση και όλα αυτά.
0: Ναι, αλλά που είναι γνωστό αν μιλήσει με εργοφυσιολόγους και τα λοιπά, τι μυϊκές διαφορές υπάρχουν μεταξύ των έγχρωμων ανθρώπων και των λευκών σε μύες, σε αθλητικά προσόντα. Εντάξει, όλα αυτά τώρα, ο άλλος λέει δεν πήρες μετάλλιο. Okay, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Στο ψάξιμο πας σε πολύ πιο βαθιά πράγματα, είναι η συγκυρία, είναι τα σωματομετρικά. Τα βλέπουμε αυτά. Πάμε να δούμε τι θα γίνει το άλλο Σάββατο τώρα, στη Ρήγα.
1: Πάμε να δούμε όντως.
0: Στην πάντα αγαπημένη Ρήγα. Θα είναι
1: διαφορετικά. Θα είναι πάντα αγαπημένη. Μενέλα Σεβαστέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Συνέχεια.

Τα είπαμε λοιπόν για την εθνική και για την θέση στην οποία βρίσκεται τώρα στα προκριματικά του παγκοσμίου κυπέλου. Μπροστά της έχει μία διπλή πρόκληση με την Ουκρανία και την Ισπανία. Τα αναλύσαμε, τα είπαμε πως πάει και η προετοιμασία και πως πορεύεται η εθνική ενόψη αρχικά του αυριανού φιλικού με την Πολωνία, ενός πολύ καλού τεστ αύριο στις 8 το απόγευμα στο Telecom Center Athens. Στη Δευτέρα παίζουμε με την Κύπρο στις 6 το απόγευμα. Να θυμίσουμε λίγο τη θέση μας στον όμιλο με την Ισπανία, να είναι στο 5-1 σε 6 παιχνίδια. Ουκρανία Μαυροβούνιο 4-2, Πορτογαλία Ελλάδα και Γεωργία στο 3-3. Αυτή τη στιγμή η χώρα μας βρίσκεται σε μια μειονεκτική θέση θεωρητικά. Μπορεί φυσικά αυτό να ανατραπεί με ένα 2-2 απέναντι στην Ουκρανία και την Ισπανία, αλλά όπως είπαμε ο πρώτος στόχος είναι η Ουκρανία και να την πιάσουμε στις 4 δίκες στις 28 Αυγούστου, σε μια εβδομάδα ακριβώς από τώρα δηλαδή. Στους υπόλοιπους ομίλους, στον αμέσως επόμενο βλέπουμε την Τουρκία στο 6-0, Ιταλία στο 5-1, Σερβία στο 4-2, Λιθουανία, Ισλανδία στο 3-3, Βοσνία στο 2-4. Η Λιθουανία σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, παίζοντας μάλιστα με την Τουρκία εκτός έδρας πρώτο παιχνίδι, μετά έχει να αντιμετωπίσει βέβαια την Βοσνία, αλλά και πάλι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τη Λιθουανία και μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είναι πολύ πιθανό πλέον, έτσι όπως έχει έρθει η κατάσταση, να μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου. Πολωνία στο 6-0 στον άλλο όμιλο, με Κροατία και Γερμανία στο 5-1, Λετωνία στο 3-3, Ολλανδία και Ισραήλ στο 2-4 και η Λετωνία του Κρίστας Πορζίνγκης, που βέβαια δεν αγωνίζεται στα παράθυρα και αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια. Είναι πολύ πιθανό πλέον, το πιο πιθανό, να μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλου και να επιστρέψει σε αυτό η Κροατία, η οποία έλειψε σε συνεχόμενα ραντεβού. Και στον τελευταίο όμιλο, Γαλλία στο 5-1, Φιλανδία στο 4-2, στο 3-3 γίνεται χαμός, Εσθονία, Σουηδία, Σλοβενία και Ουγγαρία, πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Και η Σλοβενία, αν δεν κάνω και μεγάλο λάθος, χωρίς το Λούκα Ντόντσιτς σε αυτό το παράθυρο. Εμείς θα συνεχίσουμε με επικαιρότητα που αφορά τα δικά μας εδώ στην Ελλάδα.

Γυρίζουμε λίγο λόγω και του καλεσμένου που θα έχουμε σε λίγο. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Άρη Σωτηρίου, τον σέντερ, τον Βίκος Φάλκος, να μας μιλήσει για την δική του επιστροφή στην GBL, τη νέα ευκαιρία που θα λάβει μέσω της ομάδας των Βίκος Φάλκος, που θα βιώσουν μια ιστορική πρώτη χρονιά για ομάδα της Ηπείρου, για ομάδα των Ιωαννίνων στην μεγάλη κατηγορία. Ο ίδιος έκανε μια εκπληκτική χρονιά πέρυσι στα Μέγαρα και σιγά σιγά οι Βίκος Φάλκονς έχουν βάλει τις μηχανές μπροστά. Πριν από λίγο είχαν την πρωινή τους προπόνηση, αργότερα θα έχουν πει στα απόγευμα και διάμεσα θα μας τα πει λίγο και ο Άρης Σωτηρίου. Να πούμε μερικές ειδήσεις, όπως ότι το Μαρούσι ανακοίνωσε τον Αντώνη Καλαυρό. Ο Ντέβιν Κάναντι μίλησε για τη Μύκονο, γιατί ότι έχει γίνει οικογένεια για τον ίδιο και ανυπομονή για τη διπλή πρόκληση φέτος, καθώς η Μύκονος θα παίξει και στην Ευρώπη στο FIBA Europe Cup. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος έδωσε το σύνθημα να δίνουν άπαντες στο 100% στο Περιστέρι και αυτή τη χρονιά. Από το Περιστέρι φόρτσαρε στο τέλος και ανακοίνωσε τις μεταγραφικές του κινήσεις. Όλες οι ομάδες γενικά έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία τους. Με τον Νάιτζερ Χέις Ντέιβις να πηγαίνει αξιμέρωτα κατά τις 6 το πρωί για προπόνηση και για να δουλέψει εν ώψη της νέας χρονιάς, με την προετοιμασία του Παναθηναϊκού να ξεκινά επίσης όπου να είναι. Και μια σημαντική είδηση που ενδεχομένως να ολοκληρωθεί είναι ένα θέμα που έχει παίξει σε αρκετά μέσα ενημέρωσης και επίσης το ρεπορτάζ λέει ότι είναι πολύ πιθανό να συμβεί. Η ΑΕΚ και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης βρίσκονται σε πολύ προχωρημένες επαφές για τριετή συμφωνία. Μένει πλέον να αποδεσμευτεί από τον Ολυμπιακό ο 32χρονος γκάρντος, ώστε να επιστρέψει σε μια ομάδα με την οποία κατέκτησε το BCL το 2018. Μιας και λέγαμε για προπόνηση Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, μόλις είδαμε ότι ψάχνει το επόμενο νησί για να πάει διακοπές. Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Νάξος ή άλλο. Δεν ξέρω αν κάνει ένα quiz ή αν ρωτάει. Ρωτάει τους ακολούθους του σε ποιο νησί να ταξιδέψει. Κοίτα τώρα, Νάιτζελ, ανάμεσα στα τρία, Ζάκυνθος και... Αν ήταν να διαλέξουμε ανάμεσα στα τρία θα λέγαμε την Κέρκυρα. Αλλά άμα θες και άλλη επιλογή, υπάρχουν και άλλα ωραία νησιά, όπως η Κρήτη, όπως η Πάρος, μέχρι και είχαμε πει τον κύριο Σεβαστιάδη. Πάω και άλλα νησιά ωραία και η Λευκάδα που έγινε και πρόσφατα το Final Four της Elite League. Γενικά υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα. Θα γυρίσουμε όμως λοιπόν στην ελληνική επικαιρότητα και πανερχόμαστε σε πολύ λίγο με καλεσμένο.

0: Λοιπόν, όπως είπαμε, δεν θα ήμασταν μόνοι μας και πάμε λοιπόν στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα και ταξιδεύουμε νοητά στα Γιάννενα. Θα το ξανακάνουμε κάποια στιγμή μέσα στη μέρα για άλλο καλεσμένο σε περίπου ένα μισά. Αλλά πάμε πρώτα στον πρώτο μας καλεσμένο για σήμερα και είναι ένας παίκτης ο οποίος αναδείχθηκε ως από τους κορυφαίους ψηλούς της Elite League την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, παίρνοντας την ευκαιρία να βρεθεί στην GBL με τη φανέλα των Vicos Falcons στην ιστορική τους πρώτη συμμετοχή στην κατηγορία. Είναι λοιπόν μαζί μας ο Άρης Σωτηρίου και τον καλωσορίζουμε. Άρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που την αποδέχτηκες, Άρη, και θα σε ρωτήσουμε καταρχάς, πάμε στα πιο τυπικά πράγματα για το πώς πηγαίνει η προετοιμασία των Vicos Falcons. Φαντάζομαι σιγά σιγά μετά τα ιατρικά, εργομετρικά, αρχίζετε και δουλεύετε φυσική κατάσταση. Για πες μας λίγο πώς πηγαίνει.
1: Έχουμε ξεκινήσει, όλα κυλάνε πολύ ομαλά. Σίγουρα αυτή η περίοδο η προπόνηση είναι αρκετά απαιτητική, γιατί είναι μεγάλος και ο φόρτος, ας πούμε, που πρέπει να μπει. Ωστόσο όλη η ομάδα είναι, δουλεύουμε πολύ σκληρά, έχουμε πολύ καλό κλίμα ήδη μεταξύ μας και βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα.
0: Πώς είναι τώρα από εκεί που βρισκόσουν σε μια ομάδα η οποία πέρυσι δεν είχε και κανέναν ξένο παίχτη, τώρα που το σκέφτομαι, τα Μέγαρα. Βρίσκεσαι σε μια ομάδα που έχει έρθει σειρά ξένων παιχτών και αυτό σημαίνει και διαφορετικό ρόλο για όλους σας.
1: Σίγουρα. Σίγουρα το επίπεδο είναι πιο απαιτητικό, δηλαδή οι ξένοι όπως και να έχει ανεβάζουν το επίπεδο. Τώρα το σημαντικό είναι ο κάθε παίκτης όπως και εγώ να καταλάβουμε ποιος είναι ο ρόλος και να ανταπεξέλθουμε σε αυτόν, δηλαδή να το αποδεχτούμε και όποια δουλειά είναι να κάνουμε, να την κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε.
0: Mm-hmm. Ποια είναι η κουβέντα που έκανες με τον coach για play ή γενικά τους ανθρώπους του Βίκου και ήταν αυτό που σε έπεισε να δοκιμάσεις την τύχη σου ξανά στη GBL? Είχες βρεθεί και πριν από 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ. Οπότε τι είναι αυτό που σε έπεισε να πας στην GBL και να μην πεις ότι ξέρεις κάτι, εγώ θα δοκιμάσω να καθιερωθώ στην Elite League και να είμαι από τους κορυφαίους παίκτες, γιατί υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Αλλά πήρες την απόφαση να δοκιμάσεις τις δυνάμεις σου στην GBL σε ένα διαφορετικό επίπεδο.
1: Ναι, πέρσι θεωρώ έκανα μια αρκετά καλή χρονιά στην Elite League. Θεώρησα ότι το επόμενο βήμα για μένα για να εξελιχθώ, ας πούμε, σαν μπασκετμπολίστ θα ήταν να δοκιμαστώ και να καταφέρω να καθιερωθώ και στην Α1. Όταν μίλησα με τον κότσο για πλέ, δεν το σκέφτηκα πολύ, δηλαδή ήταν ακριβώς ό,τι έψαχνα πάνω κάτω. Τον ευχαριστώ κιόλας που μου δίνει αυτή την ευκαιρία. Και σίγουρα είναι κάτι που το είχα από μικρός, το δοκίμασα μια φορά, τώρα το ξαναδοκιμάζω με διαφορετικές συνθήκες, ας πούμε. Πολύ πιο έτοιμος, πολύ πιο όριμος.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τι είναι αυτό που σας ζήτησε ο coach για πλές και το τεχνικό επιτελείο γενικότερα της ομάδας στις πρώτες προπονήσεις, αυτή την πρώτη επαφή που είχατε όλοι μαζί αγωνιστικά, κάνοντας όπως είπαμε τα ιατρικά, τα εργομετρικά σας, στη φυσική σας κατάσταση, γιατί κάπως έτσι ξεκινάνε οι προετοιμασίες. Τι είναι αυτό που σας δόθηκε σαν σύνθημα, ας πούμε, για το τι αγωνιστική ταυτότητα θα έχει ο Βίκος? Τι είναι αυτό που σας ζητάνε?
1: Θα είμαστε μια ομάδα που θα παίζει με πολλή ενέργεια, θα μπορούμε και να πιέζουμε και να τρέχουμε πολύ, καθώς είμαστε αθλητική ομάδα. Θα έχουμε και τα σετ μας, εννοείται, θα μπορούμε να παίξουμε και με τους δύο τρόπους και απλά να δίνουμε το 100%, καθένας να αποδέχεται το ρόλο του. Τώρα αυτό το καιρό έχουμε να καταλάβουμε έτσι όλη τη φιλοσοφία του προπονητή κλπ. Και απλά να είμαστε συγκεντρωμένοι και να προσέχουμε πολύ το σώμα μας αυτή την περίοδο, καθώς είναι δύσκολες οι προπονήσεις και πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο.
0: Πώς βλέπεις γενικά την... Πώς βλέπεις, είναι νωρίς να κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά ποια είναι η αίσθησή σου για αυτό που θα δούμε φέτος από τους Vicos Falcons? Και ρωτάω γιατί το γεγονός ότι είναι η πρώτη ιστορική χρονιά μιας ομάδας της Ηπείρου των Ιωαννίνων και της συγκεκριμένης ομάδας, εννοείται, στην μεγάλη κατηγορία, φαντάζομαι ότι αυτό θα συνεπάγεται και ένα ψάξιμο για όλους, δηλαδή ψάξιμο της διοίκησης επειδή συμμετέχει πρώτη φορά η ομάδα στην κατηγορία, ψάξιμο του τεχνικού επιτελείου για το πώς θα μεταδώσει σε εσάς τις πληροφορίες. Ψάξιμο δικό σας για κάποιους παίχτες που δοκιμάζετε τώρα την τύχη σας. Mm-hmm. Ποια είναι η δική σου αίσθηση? Υποθέτω ότι χρειάζεται αρκετή δουλειά για όλο αυτό.
1: Σίγουρα χρειάζεται. Εμένα έτσι όπως μου φάνηκε είναι ότι ο Βίκος είναι μια ομάδα που πρέπει να είναι στην Α1, έτσι της αξίζει, και μου έκανε και εντύπωση ότι είναι πάρα πολύ οργανωμένη ήδη. Δηλαδή παρόλο που είναι η πρώτη χρονιά κλπ. Mm-hmm. Είναι πολύ οργανωμένη. Υπάρχει αυτή η διάθεση και από τη διοίκηση και από τους προπονητές να μας βοηθήσουν. Οι προπονητές κιόλας, ας πούμε ο Κότσο και απλές, είχε πολλά χρόνια στην Α1 κλπ. Γνωρίζει πολύ καλά την κατηγορία.
0: Σωστό αυτό.
1: Mm-hmm. Και πολλοί παίκτες από εμάς έχουμε ξαναπαίξει και στην Α1 το έχουμε ζήσει. Επομένως δεν θεωρώ ότι θα μας δυσκολέψει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Mm-hmm.
0: Είπες κάτι για καθιέρωσή σου ξανά στην GBL, να εδραιωθεί στην κατηγορία. Τι είναι ακριβώς αυτό που σκέφτεσαι και στοχεύεις για τον εαυτό σου, να γίνεις ένας καλός παίχτης ρόλου, να ανέβεις ακόμα περισσότερο και να γίνεις ας πούμε ένας απαραίτητος Έλληνας παίχτης για τις ομάδες και να ανέβεις ακόμα περισσότερο μέσα στα γραφεία, πώς το έχεις σκεφτεί?
1: Αυτή τη στιγμή αυτό που με ενδιαφέρει είναι κάθε μέρα στην προπόνηση να βελτιώνομαι, mm-hmm. να κερδίσω και το χρόνο συμμετοχής μου, να καταλάβω το ρόλο που θα μου ζητηθεί, και από εκεί και πέρα είναι και στο χέρι μου, έτσι, να αποδείξω τι μπορώ να κάνω. Δεν είναι ότι κοιτάζω κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, τη βλέπω κάθε μέρα ξεχωριστά και συνεχίζουμε από εκεί. Mm-hmm. Να δίνω το 100% κάθε προπόνηση και κάτι καλό θα βγει από αυτό σίγουρα. Mm-hmm.
0: Τώρα που έχει περάσει και κάποιος καιρός, τι πιστεύεις ότι σου έδωσε τη δυνατότητα να κάνεις μια τόσο καλή χρονιά πέρυσι στην Elite League? Πώς κατάφερες να φτάσεις σε μια τόσο καλή χρονιά πέρυσι και να βρεθείς και στην κορυφαία πεντάδα του πρωταθλήματος? Mm-hmm. Και ποια στοιχεία βελτίωσή σου αγωνιστικά και όχι μόνο κρατάς μαζί σου και μεταφέρεις για το καινούριο σου κεφάλαιο στο Βίκο?
1: Θεωρώ ήταν συνδυασμός παραγόντων και ήταν μια ομάδα, ένα σύστημα που με βοήθησε και με ανέδειξε. Mm-hmm. Συν το ότι όλοι οι προπονητές ήταν εξαιρετικοί, με βοηθήσανε πολύ. Σίγουρα έπαιξε ρόλο και η προσωπική δουλειά που έριξα και μες στη χρονιά και όλα τα καλοκαίρια. Κρατάω το ότι είμαι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει με πάρα πολλούς τρόπους, μέσα από την άμυνα, από την επίθεση, και να δημιουργήσω για τον εαυτό μου και για άλλους, και στο ότι μπορώ να βγάλω πολλή ενέργεια και να είμαι σε όλες τις φάσεις και να κυνηγάω κάθε rebound, κάθε άμυνα, κάθε μπάλα. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Συμφωνείς γενικά με το ότι η Elite League πλέον προσφέρει δυνατότητες? Και το λέω γιατί είσαι ένας παίκτης που την έζησε αρκετά καλά την κατηγορία τα τελευταία δύο χρόνια. Και βλέπουμε ότι αυτό το καλοκαίρι είναι αρκετές οι ομάδες στη GBL, και όχι μόνο νεοφώτιστες όπως εσείς και η Λευκάδα, αλλά και άλλες ομάδες που παίζουν και Ευρώπη, οι οποίες έχουν εμπιστευτεί παίχτες, έχουν βάλει στο ρόστερ τους παίχτες που τα τελευταία χρόνια, τελευταία 2-3 χρόνια ας πούμε, έπαιξαν στην Elite League. Νομίζω ότι αυτό το καλοκαίρι δόθηκαν περισσότερες ευκαιρίες που έχουμε δει σε παίχτες της Elite League.
1: Ναι. Πιστεύω ότι ας πούμε και στις δύο χρονιές, η πρώτη χρονιά που είχαμε τη δεύτερη, είχε μεγάλη διαφορά το επίπεδο. Δηλαδή η Elite League έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Για μένα είναι πάρα πολύ καλό το επίπεδο, υπάρχουν πάρα πολύ καλοί παίκτες που τους βοηθάει πολύ η Elite League στο να πάρουν την ευκαιρία να δείξουν πώς μπορούν να παίξουν και ποιοι πραγματικά είναι. Και γι' αυτό πιστεύω κιόλας παίρνουν ευκαιρίες και στην Α1, δηλαδή δεν μου φαίνεται περίεργο. Mm-hmm.
0: Σας βοήθησε και το γεγονός ότι στην Elite League υπήρχαν οι δύο ξένοι, κάτι που αυξάνει τον ανταγωνισμό? Και επίσης θα το πάω και ένα βήμα πιο πέρα, το γεγονός ότι αντιμετωπίζατε ομάδες με δύο ξένους στην Elite League βοηθάει και το να προσαρμοστείτε καλύτερα, πιστεύεις, για ομάδες που έχουν 5-6 ξένους στην GBL, μπορεί και παραπάνω, μέχρι και 7?
1: Ναι, σίγουρα βοηθάει. Οι ξένοι που έρχονται είναι εξαιρετικοί παίκτες. Τώρα στην GBL είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί είναι όπως...
0: Αλλά θέλω να πω, στην Elite σας βάζουν ήδη σε μια διαδικασία.
1: Σίγουρα, να το συνηθίσετε. Σίγουρα. Είναι αρκετά απαιτητικό και δεν σου επιτρέπει και κανένα παιχνίδι, ας πούμε, να είσαι χαλαρός. Πρέπει πάντα να είσαι συγκεντρωμένος και να δίνεις το 100%. Mm-hmm.
0: Έχεις μια πρώτη άποψη για το φετινό πρωτάθλημα? Έχουμε όλη την αίσθηση ότι θα είναι από τα πολύ ανταγωνιστικά εδώ και χρόνια. Και δεν είναι μόνο οι πρώτες πέντε ομάδες, και πέντε εννοώ Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟ και ο Άρης, που μπήκαν δυναμικά με τις επενδύσεις τους, η ΑΕΚ που είναι πάντα ανταγωνιστική. Αλλά νομίζω ότι μετά υπάρχει μια σειρά ομάδων οι οποίες έχετε, τουλάχιστον στα χαρτιά, ενισχυθεί αρκετά καλά. Φαίνεται ότι θα είστε ανταγωνιστικές και δεν θα είστε εύκολη λία γενικότερα για κανέναν, όποιον ενδεχομένως σας υποτιμήσει από τις, ας πούμε, πρώτες πέντε ομάδες.
1: Συμφωνώ. Μπορεί και η Τζίμπελ να είναι ίσως και το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη του φέτος. Όπως μου φαίνεται εμένα, είναι ότι θα είναι ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα μπορούν περισσότερο να ανταγωνιστούν μεταξύ τους. Σίγουρα δεν θα ήταν σωστό να μας υποτιμήσει καμία ομάδα, γιατί και το θέλουμε πολύ και δουλεύουμε πολύ σκληρά. Τώρα μένει να το δείξουμε και στο γήπεδο, έτσι. Να βάλουμε τη δουλειά κάθε μέρα στην προπόνηση και θα φανεί αυτό στην πορεία.
0: Ωραία. Άρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου που μας έδωσες και μας είπες αυτά τα ενδιαφέροντα πράγματα, και ας αφήσουμε σιγά σιγά να ξεκουραστείς, γιατί αν δεν κάνω λάθος έχετε και απογευματινή προπόνηση. Ας αφήσουμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκουραστείς. Ευχαριστούμε που ήσουν μαζί μας και θα σου ευχηθούμε υγεία αρχικά, το πιο σημαντικό, και να πετύχετε όσα ονειρεύεστε φέτος στο Βίκο και εσύ προσωπικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: πολύ, Άρη, να είσαι καλά.

Δώσαμε μια μεγάλη ανάσα να πάρετε και πήραμε και εμείς εννοείται. Πάμε να δούμε λοιπόν σιγά σιγά την επικαιρότητα που έχουμε μπροστά μας. Να πούμε ότι ακούτε EOC Web Radio και το καθημερινό μαγκαζίνο, το άμεσο replay. Ραφαήλ Αλαγάς στο μικρόφωνο, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Δημήτρης Μελίσης και Γιώργος Τσιβιανίδης. Νωρίτερα είχαμε εδώ στο στούντιο τον Μενέλαο Σεβαστιάδη, ο οποίος μας είπε για την προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών, η οποία αύριο έχει φιλικό στις 8 το απόγευμα με αντίπαλο την Πολωνία. Τη Δευτέρα παίζουμε απέναντι στην Κύπρο και φυσικά κορυφώνεται η δράση 28 Αυγούστου με αντίπαλο την Ουκρανία στην Ρίγα της Λετωνίας, εκτός έδρας παιχνίδι, το τύπης εκτός έδρας παιχνίδι επί της ουσίας. Και φυσικά έχουμε μπροστά μας και την αναμέτρηση με την Ισπανία στις 31 Αυγούστου στο Telecom Center Athens. Έχουμε διάφορα ακόμα ενδιαφέροντα θέματα επικαιρότητας αναφορικά με το παγκόσμιο κύπελο και τα προκριματικά. Για παράδειγμα, η δωδεκάδα της Team USA, της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτείων, δηλαδή έχει αρκετούς παίχτες Ευρωπαίους, θα τους έλεγε κανείς, παίχτες δηλαδή που αγωνίζονται στη EuroLeague ή όχι μόνο στη EuroLeague, έπαιξε και ένας εξ αυτών στην ΑΕΚ την φετινή χρονιά, πρόκειται για τον, την περασμένη αγωνιστική περίοδο μάλλον, πρόκειται για τον James Nanali. Φυσικά εκεί βρίσκεται και ο Mike James και υπάρχει και ο Jaron Blossom Game, ο οποίος έπαιζε στην Μονακό. Οι υπόλοιποι είναι ο Pedro Μπράτσο, ο Garrison Brooks, ο Darius Brown, ο Kevon Harris, ο Dejon Jaro, ο Dillon Jones, ο Orlando Robinson, ο Tyler Smith και ο Cole Swider. Cole Swider, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Ανατολού Εφές. Γενικά αρκετοί Ευρωπαίοι παίχτες των Ηνωμένων Πολιτειών καλούνται στην εθνική ομάδα. Έχουμε μια εξαιρετική δήλωση του Νίκολα Γιώκητς για τον Γουεμπανιάμα. Λέει ένας ξεχωριστός ο αντίπαλος, επειδή μοναδικός ως παίχτης και ως άνθρωπο. Δεν το βλέπω ως αντίπαλο, δεν το παίρνω προσωπικά. Είναι ευκαιρία να γίνει ο πιο μοναδικός μπασκετμπολίστας που έχουμε δει, να γίνει ο κορυφαίος όλων των εποχών. Πολύ υποσχόμενη δήλωση από τον Νίκολα Γιώκητς για τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, τον

αρχηγόπλων της Εθνικής Γαλλίας. Μιας μιλάγαμε για την Σλοβενία του Ντόντσιτς, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος παράλληλα βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση με την δικαστική διαμάχη με την πρώην σύντροφό του, η οποία αξιώνει κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ως διατροφή για την ίδια και για τα παιδιά τους. Κάλεσε τους παίχτες των Lakers για να τους παραθέσει δείπνο στη Σλοβενία και έτσι να συσφίξουν τη σχέση παίχτες μεταξύ τους. Παρεχόμαστε ξανά με ελληνική επικαιρότητα.

Όπως είπαμε, επιστρέφουμε με ελληνική επικαιρότητα και θα πάμε στη Media Day του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα λέγαμε για προκριματικά παγκοσμίου κυπέλλου, γιατί εκεί είχαμε εστιάσει νωρίτερα. Βέβαια είχαμε καλεσμένο τον Άρη Σωτηρίου από τους Βίκος Φάλκονς την πρώτη ώρα. Πάμε λοιπόν πάλι στην ελληνική επικαιρότητα. Ο Ανδρέα Τρινκέρη και ακόμη μια φορά είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πολλά όμως. Στην Media Day του ΠΑΟΚ μίλησαν επίσης και ο Γιώργος Τσιάρας και ο Μπριν Ταϊρή. Πάμε πρώτα στον Ανδρέα Τρινκέρη, ο οποίος είπε ότι είμαστε 21 Αυγούστου, είναι πολύ νωρίς για τη σεζόν, δεν έχω να σας πω πολλά πράγματα, δεν θέλω να χαραμίσω το χρόνο σας. Θα μπορούσα να πω ότι είναι όλα ωραία, όλα κυλούν ομαλά. Αυτό που έχει σημασία, αν πάτε λίγο πιο μακριά από το ξενοδοχείο, λίγα μέτρα πιο πέρα, θα δείτε κάτι πέρα για πέρα αληθινό. Είναι το προπονητικό κέντρο που δημιουργεί και χτίζει η ομάδα και είναι κάτι που θα μείνει για πάντα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως με βεβαιότητα ο κύριος Μιστακίδης είναι ένας άνθρωπος που οτιδήποτε έχουμε ζητήσει το έχει κάνει. Κατά τη διάρκεια της σεζόν θα υπάρξουν νίκες, ελπίζω πολλές, θα υπάρχουν ήττες, ελπίζω λιγότερες. Θα πρέπει να σας πω πως υπάρχουν προσδοκίες. Είναι σημαντικό το γεγονός, η αγάπη των φιλάθλων αυτό είναι που μετράει. Είναι η ενέργεια μας να γεμίζει καθημερινά. Αν δεν έχεις πίεση, σημαίνει ότι δεν μετράς. Παρατηρώ ότι έχει αλλάξει η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Οι δύο ομάδες της Αθήνας που είναι πολύ δυνατές, δύο γίγαντες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αισθάνονται λίγο διαφορετικά. Η κατάσταση αλλάζει στο μπάσκετ, δυναμώνει, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δουλειά μου είναι να κάνω όλα τα παιδιά να πιστέψουν αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το πιο σημαντικό είναι να τα δίνουν όλα σε κάθε παιχνίδι. Θα παίξεις ένα μάτς και θα πρέπει να είσαι ικανοποιημένος για αυτό που έχεις κάνει. Αν κερδίσεις, θα είσαι ικανοποιημένος. Αν χάσεις και έχεις δώσει το καλύτερο, θα πρέπει να δώσεις το χέρι στον αντίπαλο και να πας παρακάτω. Για τη φιλοσοφία της ομάδας είπε ότι θα ξεκινήσω λέγοντας πως υπάρχουν δύο συγκεκριμένες λέξεις, ο πόνος και το πάθος που χαρακτηρίζουν την ιστορία του συλλόγου και αυτά τα χαρακτηριστικά της δικής μας προσπάθειας. Φυσικά είμαι ένας άνθρωπος που μαθαίνει κάθε μέρα, γιατί θα πρέπει να κάνει scouting και πολύ για να καταλήξει την επιλογή ενός παίχτη. Και επίσης για το αν θα υπάρξει κάποιο κερασάκι στο τέλος, είπε για τις φήμες, είναι κάτι που υπάρχει πάντα στο βάσκο συναντησμό και δεν χρειάζεται να το υπογράψω με το αίμα μου ότι η ομάδα έχει ό,τι χρειάζεται και με αυτό ακριβώς θα δουλέψει. Έχουμε ό,τι ακριβώς χρειαζόμαστε. Έχουμε ένα διοκτήτη που έδωσε τον τόνο για το πώς ακριβώς πρέπει να διαχειριστούμε την κατάσταση. Σαφέστατα, στο τέλος της σεζόν θα δούμε αν όλοι αυτοί οι παίχτες θα ανταποκριθούν σε όλα αυτά που πιστεύουμε. Αλλά αυτό που θέλω να πω, δημιουργήσαμε μια ομάδα με πολύ έξυπνο τρόπο και προσθέσαμε τον Τσέντι, που είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Αναφερόμενος φυσικά και στον Τσέντι Όσμαν. Ο Γιώργος, ο Τσιάρας δηλαδή, και ο κύριος Μιστακίδης μου είναι ότι έπρεπε να περιμένουμε και νομίζω ότι κινηθήκαμε πολύ έξυπνα. Ο Γιώργος Τσιάρας μίλησε επίσης και είπε: είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην ευχάριστη θέση να εκπροσωπούμε αυτό το ιστορικό κλαμπ. Ξεκινάει αυτή η χρονιά. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε έναν ιδιοκτήτη που μπορεί να καταλάβει ακριβώς τι θέλουμε και να κάνουμε πράξη αυτά που θέλουμε. Μου αρέσει η δουλειά μου, είναι αυτό που θέλω. Είναι 16 παίκτες που έχουν αρχίσει προετοιμασία, έχουμε απουσίες διεθνών, πουλάει το κάτι μεγάλο μια βόμβα. Εμείς είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τα παιδιά που έχουμε. Η δουλειά μας είναι να είμαστε στην αγορά, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ χαρούμενοι και πιστεύω ότι θα γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά για την προετοιμασία. Είναι ευλογία που έχουμε επικοινωνία με τον κύριο Τέλη. Παίρνω πράγματα από αυτόν. Όλος ο οργανισμός μπορεί να πάρει πράγματα από αυτόν. Προσπαθούμε να βάλουμε την κουλτούρα του νικητή. Θα χρειαστούμε χρόνο και με σοβαρά και σταθερά βήματα θέλουμε να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Κανείς δεν ξέρει πού θα φτάσουμε. Μίλησε επίσης και για την πολύ καλή συνεργασία που έχει και με τον Ανδρέα Τρινκέρη ο Γιώργος Τσιάρας. Ο Μπριν Ταϊρή, ο οποίος ήταν και πέρυσι στον ΠΑΟΚ, είπε: είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τη σεζόν που έρχεται. Η ομάδα έχει υπογράψει και έχει φέρει πολύ ταλαντούχους παίχτες, νέα και σημαντικά κομμάτια, νέο staff. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές και αυτό είναι, που είναι στο χέρι μας για να δουλέψουμε κάθε μέρα για να φτιάξουμε σωστή χημεία και να φέρνουμε νίκες ώστε να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας. Η μεγάλη διαφορά που υπάρχει για μένα είναι η καθημερινή πρόκληση που βάζει ο coach Τρινκέρη και τα υψηλά στάνταρ που έχει για μένα και για την ομάδα, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε και να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Πάμε λοιπόν για άλλο ένα μισάωρο, για μια μισή ώρα επ' ουσίας, αλλά μιλάμε για το δεύτερο μισάωρο της δεύτερης ώρας στο μαγκαζίνο μας. Επικοινωνείτε πάντα μαζί μας live24.gr και eogobradio@basket.gr και στο messenger του eogobradio. Θα πάμε λίγο στην επικαιρότητα των εθνικών κατηγοριών, εκεί όπου πάμε λίγο στην Elite League, την National League 1 και την National League 2, γιατί ο επόμενος καλεσμένος μας θα έρθει από την National League 2 και θα πάμε στη Δραπετσόνα. Το ψυχικό ενισχύθηκε με τον νεαρό Γιάννη Κίζιλ. Ο Πανιώνιος επίσης επένδυσε στον Άγγελο Σασλόγλου. Το Περιστέρι πήρε τον Χρήστο Γαβριλίδη και τον στέλνει στο ψυχικό. Διπλή ενίσχυση νεαρών παιχτών για το ψυχικό. Ο Κρόνος ανακοίνωσε και τον Νάσο Γκρέκα. Ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυσή του. Κομωτινή επέστρεψε μετά από 30 χρόνια στην Elite League και ξεκίνησε την προετοιμασία της, ενώ ο Πανερυθραϊκός ανακοίνωσε με προαναγγελία John Wick τον Cameron Blue. Ο Ερμής Αργυρούπολης στην National League 1 πάτησε παρκέ και κράτησε για τρίτη χρονιά τον Γιώργο Βλάχο, όπως και ο Γιάννης Ανδρεάκος και ο Αλεξέη Νίκολιτς. Θα είναι δύο παίκτες με νέα νική νότα που θα προσθέσουν για την ομάδα της Αργυρούπολης. Το Παγκράτη ξεκίνησε στον 42ο χρόνο του συνεχόμενο στις εθνικές κατηγορίες. Ο ΓΣ Γαργαλιάνο προχώρησε σε μια ιστορική προσθήκη, τον πρώτο Αμερικανό της ιστορίας του, τον Ξαβιέ Σμιθ, ο οποίος την περσινή χρονιά αγωνίστηκε με τη φανέλα του Χολαργού και όλα, δηλαδή γνωρίζει τα λιμέρια μας. Προμηθευτικές 14 προχώρησε σε μια προσθήκη αυτή του Γιάννη Ράλι από τον Κόρυβο και κράτησαν και τον Στέφανο Γκίκα. Ο Sporting δείχνει να βάζει το κερασάκι στην τούρτα και μένει μόνο η ανακοίνωση με τον Justin Hill, ο οποίος ήταν εντυπωσιακό στην Νοσατέλ της Ελβετίας. Ο Sporting που είναι υπό τις οδηγίες του Αργύρη Πεδουλάκη στην National League 1. Στην National League 2 η Καλαμάτα Μπάσκετ ολοκλήρωσε μεταγραφικές κινήσεις με τους Χρήστο Κανή και Σταύρο Καρούτα. Ξεκίνησε με 15 παίχτες στην προετοιμασία της και η Αγία Βαρβάρα είχε μια επτάδα κινήσεων. Ο Σταύρος Κουμλέλης που επέστρεψε, Γιάννης Θοδωσιάδης μια ακόμα σημαντική μεταγραφή και ήρθαν επίσης Νίκος Δερβεντζής, Πολύβιος Παπαδόπουλος, ανανέωσαν οι Γρηγόρης Χάιτας και Κωνσταντίνος Μπανάσας, 6 κινήσεις συγκεκριμένα. Και κάπως έτσι και η ομάδα της Καβάλας ολοκλήρωσε το δικό της παζλ. Εμείς, όπως είπαμε, επιστρέφουμε σε λίγο και συνδεόμαστε νοητά και με τα Γιάννενα και με τη Δραπετσόνα.

0: Όπως είπαμε, θα συνδεθούμε νοητά, θα ταξιδέψουμε μάλλον νοητά και στα Γιάννενα και στη Δραπετσόνα, γιατί ο καλεσμένος μας θα αγωνίζεται με του χρόνου στη Δραπετσόνα, αλλά πρωτίστως βρίσκεται στα Γιάννενα, εκεί όπου περνά μερικές ακόμα ίσχυες στιγμές και παράλληλα δουλεύει και προετοιμάζεται για την νέα χρονιά. Είχε τη δική του ατυχία πέρυσι και θα μας μιλήσει και για αυτό, για την επιστροφή του. Μαζί μας λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο Άλκης Παπάς. Άλκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, είμαι εδώ λίγο όπως τα είπες ακριβώς είναι τα πράγματα. Βρισκόμαστε λίγο στα Γιάννενα εδώ πέρα, γιατί εδώ είναι, από εδώ είναι η καταγωγή. Mm-hmm. Βλέπουμε λίγο δικούς μας, κάνουμε λίγο προπόνηση και απολαμβάνουμε τις τελευταίες μέρες ξεκούρας για να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Mm-hmm.
0: Για πες λίγο πώς πάει η διαδικασία αποκατάστασης, γιατί πέρασες μια πολύ άτυχη στιγμή πέρυσι. Είναι ένας τραυματισμός ο οποίος θέλει ιδιαίτερη προσοχή στην αποκατάσταση. Οπότε πες μας λίγο πώς πηγαίνει, πότε περιμένουμε να σε ξαναδούμε στο παρκέ. Θέλω να πιστεύω ότι είναι σύντομα αυτό που, να συμβεί κάτι τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει, είναι ένας απαιτητικός τραυματισμός, είναι αλήθεια. Πρέπει να είσαι, καταρχήν είναι από τους μεγαλύτερους και πρέπει να τα δίνεις όλα στην αποκατάσταση. Πρέπει να είσαι πολύ focus, πολύ αφοσιωμένος. Τον έχω ξαναπεράσει κιόλα στην Ερυθρέα.
0: Σωστό.
1: Άλλη διαφορά, από την άλλη πλευρά βέβαια. Οπότε ξέρω λίγο πάνω κάτω, ήξερα τι με περίμενε. Είναι αλήθεια ότι εντάξει, το μπάσκετ μας χαρίζει αρκετές χαρές. Κάποιες φορές μας επιφυλάσσει κάτι άσχημα, είναι μέσα στον αθλητισμό αυτό το κομμάτι. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι ασχολούμαστε πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι υπάρχει αυτή η πλευρά του αθλητισμού. Αλλά είναι ok και πρέπει να την περάσεις και αυτή. Mm-hmm.
0: Πώς αισθάνθηκες ωστόσο που, για να σε πάω και εκεί, γιατί τώρα έχει περάσει κάποιος καιρός και ενδεχομένως ναι, λογικά μπορείς να το δεις και πολύ πιο ψύχρεμα. Ήταν όμως μια πολύ μεγάλη ατυχία τότε, γιατί μπήκες ούτε δύο λεπτά μέσα στο γήπεδο και συνέβη αυτό που συνέβη. Τι αισθάνθηκες εκείνη τη στιγμή?
1: Εντάξει, δεν θέλω να το παίξω καθόλου περάνω, αλλά εντάξει, δεν το πίστευα. Δηλαδή, λέω αποκλείεται. Αποκλείεται να συνέβη αυτό. Ήταν πολύ διαφορετικός τραυματισμός από την πρώτη φορά. Την πρώτη φορά, εντάξει, μέσα στο ψυχικό το ψιλοκαταλάβαμε όλοι, τώρα ήταν λίγο διαφορετικός. Δεν το πίστευα, εντάξει, είναι λογικό κιόλας.
0: Ανύποπτη στιγμή που λέμε.
1: Ναι, ήταν λίγο ανύποπτη στιγμή που, εντάξει, αυτός ο τραυματισμός είναι πολλές φορές φάσεις που δεν το περιμένεις. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, στις πρώτες ώρες, πρώτες στιγμές, πρώτη μέρα, σίγουρα έχουμε την ελπίδα ότι δεν είναι, αλλά τελικά δυστυχώς ήταν και όπως το είπες ήταν αρκετά μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή μόλις είχα πάει στον Αθηναϊκό, οι άνθρωποι είχαν κάνει και μια επένδυση τα Χριστούγεννα για να για να πρωταγωνιστήσουν και έκατσε στο πρώτο δίλεπτο, δεν είχα κάνει μια προπόνηση είχα κάνει με τους ανθρώπους και στο πρώτο δίλεπτο έγινε αυτό.
0: Και μετά τραυματίστηκε και ο Καράμπελας, δηλαδή ήταν τρομερή ατυχία της ομάδας εκείνη τη χρονιά.
1: Ναι,
0: περσινή ακριβώς, χρονιά δηλαδή.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Ο ρυθμός μερικές φορές είναι καλός ρυθμός, μερικές φορές είναι κακός ρυθμός. Τότε πέσαμε σε κακό timing, μάλλον.
0: Mm-hmm. Όλο αυτό το διάστημα επί της ουσίας θα έλεγε κανείς πως έκανες υπομονή, περιμένοντας λίγο την αποκατάστασή σου, να δεις λίγο τα πλάνα σου για τη νέα χρονιά. Κάπως έτσι πέρασε.
1: Εντάξει, δεν σου αφήνει και πολλά περιθώρια. Δηλαδή, ο τραυματισμός αυτός είναι ή πας το κάνεις 100% ή δεν το κάνεις καθόλου. Δεν υπάρχει κάτι ενδιάμεσο. Δηλαδή, είναι αρκετές οι ώρες αποκατάστασης. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, έκανα όσο το δυνατόν την καλύτερη δουλειά. Είχα και ανθρώπους που με βοηθήσαν αρκετά, ας πούμε. Εντάξει, ο Γιώργος Οκάκιας τώρα ήταν και την πρώτη φορά δίπλα μου. Με βοήθησε πάρα πολύ. Απλά είναι πολύ απαιτητικό στο κομμάτι ότι πρέπει να σπαταλήσεις αρκετές ώρες για να βρεθείς πάλι πίσω. Mm-hmm. Αλλά εγώ ήμουν συνειδητοποιημένος από ένα σημείο και μετά. Ήξερα ότι είναι μεγάλος ο δρόμος, είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το κάνεις. Δεν έχεις άλλη επιλογή. Mm-hmm.
0: Πώς προέκυψε το ενδιαφέρον τώρα της Δραπετσόνας?
1: Εντάξει, με πλησιάσανε οι άνθρωποι. Εκεί πέρα χτίσανε κάτι αρκετά καλό, αρκετά φιλόδοξο. Πήρανε παίχτες που έχουν την εμπειρία, παίχτες που έχουν αρκετά ψηλό επίπεδο. Πήρανε τον Άλεξ Βουγιούκα, που εντάξει εγώ τον ξέρω, είμαστε και φίλοι και παλιοί συμπαίχτες. Πήρανε τον Παπαδιονυσίου,
0: Αναγνωστάκης,
1: πολύ καλός παίχτης, τον Αναγνωστάκη που είναι πολύ καλός παίχτης. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν κάνει τη δικιά τους πορεία και τους εκτιμάω βασχετικά και θέλουν να κάνουν κάτι καλό. Μίλησα με τους ανθρώπους, μου εξηγήσανε τα πράγματα, το πλάνο τους και ξέρεις, αυτή η δίψα τους με βοήθησε λίγο πιο εύκολα να πάω και να κάνω το... Με εμπιστευτήκανε κιόλας, γιατί ξέρεις, όταν παίρνεις ένα παίκτη από μεγάλο τραυματισμό πρέπει να δείξεις και εσύ μια εμπιστοσύνη, πρέπει να δείξεις από την πλευρά της ομάδας εννοώ, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί
0: και η Δραπετσόνα στο έδειξε, υποθέτω, mm-hmm. θα σε περιμένει, θα σου δώσει το χρόνο σου.
1: Και ο coach μου μίλησε, δηλαδή, γιατί ήξερε ότι όταν ένας παίκτης γυρνάει από ρήξη γιαστού, δεν είναι από την αρχή ο παίκτης που ήταν, προφανώς, ξέρεις, θέλει λίγο το χρόνο του. Και πρώτη στιγμή του μου το είπε από την αρχή ότι να κάνεις αυτό που χρειάζεται για να επιστρέψεις.
0: Mm-hmm. Γενικά οι στόχοι της ομάδας ποιοι είναι? Υποθέτω ότι η προετοιμασία, αν δεν έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκινάει σιγά σιγά και θα ενταχθείς και εσύ και στην ομάδα, στο υπόλοιπο σύνολο, αν δεν κάνω λάθος, αρκετά σύντομα. Ποιοι είναι οι στόχοι φέτος της Δραπετσόνας?
1: Εντάξει, η ομάδα τώρα πρώτη χρονιά έκανε κάποιες υπερβάσεις από θέμα ρόστερ τουλάχιστον. Θεωρώ ότι οι στόχοι της ομάδας, εντάξει, δεν είμαι εγώ και ο αρμόδιος να το θέσω, αλλά θεωρώ ότι είναι να πρωταγωνιστήσει και να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία. Τώρα αυτό θα το χτίσει και μέσα στη διάρκεια της σεζόν με βάση την απόδοσή της. Αλλά είναι μια φιλόδοξη ομάδα που θέλει να κάνει τη δικιά της υπέρβαση. Ξέρεις, τώρα η υπέρβαση κάθε ομάδας χτίζεται μέσα στη σεζόν περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Η προετοιμασία, όπως είπες, δεν έχει ξεκινήσει, ξεκινάει τώρα την ερχόμενη Δευτέρα.
0: Α, ξεκινάει την Δευτέρα, ωραία.
1: Μπράβο, ακριβώς. Εγώ τώρα σιγά σιγά θα ενταχθώ από 1 Σεπτεμβρίου με την ομάδα και σιγά σιγά θα...
0: Θα μπεις με ατομικό, θα μπεις αργότερα με επαφές, πώς θα γίνει?
1: Ακριβώς όπως το είπες, στην αρχή θα ακολουθώ λίγο πιο συντηρητικό πρόγραμμα δικό μου και μέσα Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσω να μπαίνω στο κομμάτι των επαφών.
0: Με την ελπίδα να παίξεις την πρεμιέρα της National League 2?
1: Είναι στόχος. Είναι νωρίς ακόμα, θα το δούμε. Στόχος του παίκτη να παίξει σίγουρα. Αλλά θα το δούμε. Ελπίζουμε να είμαστε εντάξει και να ξεκινήσουμε.
0: Mm-hmm. Ναι. Βοηθάει και το γεγονός ότι θα... Βασικά στην απόφασή σου βοήθησε το γεγονός ότι υπήρχαν παίχτες που γνώρισες με πρώτο τον Άλεξ Βουγιούκα, ναι, που όντως είστε φίλοι, έχετε αγωνιστεί αρκετά χρόνια μαζί και στην Ερυθρέα και γενικά. Ήταν ένα στοιχείο που σε βοήθησε?
1: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, τα γνώριμα πρόσωπα και παικτικά και εξωγηπαιδικά είναι πολύ σημαντικό στην απόφαση. Και με τον Άλεξ έχουμε παίξει μαζί και στον Πανερυθραϊκό που εντάξει, κάναμε και μια άνοδο μαζί. Εντάξει, και με στο Δούκα που κάναμε καλή σεζόν πάλι. Αλλά και με τον Αναγνωστά γνωριζόμαστε και με τον Παπαδιονυσίου έχουμε συνήθως αντίπαλοι είμαστε πάντα. Οπότε εντάξει, παίζει ρόλο να ξέρεις τους παίκτες και τα παιδιά που βρίσκονται σε μια ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα, έπαιξε mm-hmm. ρόλο.
0: Mm-hmm. Ποια είναι η αίσθηση σου από το πρωτάθλημα? Εντάξει, δεν πρόλαβες πολύ να αγωνιστείς πέρυσι στην National League 2 εξαιτίας αυτής της ατυχίας, αλλά απέκτησες έστω κάποια αίσθηση από το πρωτάθλημα, αν σου φαίνεται ανταγωνιστικό, ποιο είναι το επίπεδο του πρωταθλήματος? Και σε ρωτάω γιατί είσαι ένας παίκτης ο οποίος έχει αγωνιστεί πολλά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, επειδή εγώ τώρα έχω ένα χρόνο που παίζω στην National League 2, δεν είχα ξανά εικόνα. Είναι αρκετά διαφορετικό πρωτάθλημα και από την Elite League και από την National League 1. Έχει τις ιδιαιτερότητες της, δηλαδή, όσο αλλάζει το επίπεδο, αλλάζει και τρόπος παιχνιδιού και πρέπει να προσαρμοστείς κι εσύ, αναγκαστικά. Έχει ιδιαιτερότητες ότι είναι αρκετά physical κατά διαστήματα, είναι διαφορετικές οι έδρες κατά διαστήματα. Έχει ιδιαιτερότητες που πρέπει να προσαρμοστείς εσύ σε αυτές. Δεν μπορεί mm-hmm. να προσαρμοστεί το υπόλοιπο πρωτάθλημα σε σένα σίγουρα.
0: Mm-hmm.
1: Παρ' όλα αυτά είναι ένα αρκετά καλό πρωτάθλημα και είναι καλό γιατί κάθε χρόνο βγαίνουν και κάποιοι νεαροί παίχτες οι οποίοι στη συνέχεια παίζουν σε ψηλό επίπεδο. Δηλαδή θεωρώ ότι παίρνουν χρόνο, βλέπουν πως είναι το άθλημα και προχωράνε σε πιο ψηλό επίπεδο, οπότε το θεωρώ καλό προθάλαμο.
0: Το είσαι ένα καλό προθάλαμο. Και είναι και παράλληλα ένα μέρος, ένα πρωτάθλημα στο οποίο μπορούν να συνεχίζουν να αγωνίζονται αθλητές οι οποίοι το έχουν μεράκι, όπως και εσύ, όπως και άλλα παιδιά που είναι στην Δραπετσόνη, θέλουν να πετύχουν κάτι ακόμα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εντάξει, το μπάσκετ είναι νομίζω και αυτό που αγαπάμε, εντάξει, οι περισσότεροι τουλάχιστον. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους που ξέρεις, νιώθω ότι μου έχει δώσει πράγμα το μπάσκετ, οπότε μ' αρέσει που βρίσκομαι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, δεν το θεωρώ τόσο αναγκαίο ή τόσο πρέπει να το κάνεις. Μ' αρέσει και το κάνω. Και από ένα σημείο και μετά παίζει το δικό του ρόλο αυτό. Και υπάρχουν πολλά παιδιά που τους αρέσει και βρίσκονται μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γιατί έχει υποθεί, εντάξει, είναι λίγο τετριμένο, αλλά εντάξει, είναι μικρόβιο, ξέρεις, είναι δύσκολο να, από τη στιγμή που έχεις μάθει να ζεις με αυτό, να κάποια στιγμή να πατήσεις ένα κουμπί και να βγεις από το γήπεδο. Το έχουν πει και μεγάλοι παίχτες, δηλαδή που
0: σωστό. Πότε περιμένουμε περίπου, πότε μάλλον είσαι αισιόδοξος ότι θα μπορείς να αποδώσεις τα στάνταρ που έχεις συνηθίσει και απαιτείς από τον εαυτό σου?
1: Εντάξει, αυτό δεν το γνωρίζω, δεν θέλω να σου πω ψέματα. Το θέμα και το σημαντικό σε αυτό το κομμάτι είναι ότι προσπαθώ να είμαι έτοιμος, προσπαθώ να φτιάξω το πόδι μου να είναι σε καλή κατάσταση και ελπίζω να βρεθώ σε αυτά τα στάνταρ που λες. Αλλά ξέρεις, αυτό είναι θέμα αρκετής δουλειάς, είναι και θέμα λίγο χρόνου που σε αυτόν τον τραυματισμό έχει μεγάλο μερίδιο χρόνος. Πρέπει να περάσει, πρέπει να μπει σε μια διαδικασία παιχνιδιού παραπάνω. Ελπίζουμε να είμαστε σύντομα και ελπίζουμε να είμαστε σε αυτά τα επίπεδα που λέει.
0: Ωραία. Άλκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας εδώ στον αέρα του EOWEB Radio και αυτό που θα ευχηθούμε σίγουρα είναι υγεία, να είσαι υγιής και να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που σου αρέσει και να πετύχετε τους στόχους σας και τα όνειρά σας στην Δραπετσόνα. Είναι πάντα κάθε φορά χαρά να σε έχουμε μαζί μας.
1: Και η δικιά μου χαρά είναι και χάρηκα που τα είπαμε και πάλι και ευχαριστώ και για τις ευχές σας. Ανταποδίδω κιόλας.
0: Να είσαι καλά, Άλκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.

Να επανέλθουμε ξανά σε ελληνική επικαιρότητα σε πιο υψηλό επίπεδο. Έχουμε βασικά δύο ειδήσεις. Πάμε πρώτα στην πιο καυτή. Ο Ολυμπιακός κατέθεσε επιστολή καταγγελία στην Ντουμπάι για την υπόθεση του Thomas Walkup, καταγγέλλοντας παράνομη προσέγγιση του Διεθνούς Γκάρντ. Κάτι που κοινοποίησε και στη EuroLeague. Οι Ερυθρόλευκοι υποστηρίζουν ότι ο 33χρονος playmaker δεσμεύεται με ενεργό συμβόλαιο και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να διαπραγματεύεται με άλλη ομάδα χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται μετά την προσφυγή του Walkup στο BAT, μέσω της οποίας επιδιώκει να μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Οι πυραιώτες από πλευρά τους θεωρούν ότι το συμβόλαιο παραμένει σε πλήρη ισχύ και περνούν πλέον στην αντεπίθεση. Η Ντουμπάι έχει καταθέσει τρεις έγγραφες προσφορές για την απόκτηση του παίχτη. Με την τελευταία φτάνει στα 870 χιλιάρικα. Τον Ολυμπιακό ξεκαθαρίζεται ότι οτιδήποτε υπήρξε πρόταση ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Παράλληλα, η διοίκηση των πρωταθλητών Ευρώπης και Ελλάδας έχει ενημερώσει επισήμως ότι η Ντουμπάι δεν προτίθεται να παραχωρήσει το WOCAP, χωρίς να έχει καταθέσει αντιπρόταση για την πώλησή του. Η υπόθεση πλέον οδηγείται σε ανοιχτή σύγκρουση στον Ολυμπιακό να βάζει στο κάδρο και την Ντουμπάι και τη EuroLeague να έχει ενημερωθεί επισήμως για τις θέσεις ελληνικής ομάδας.

Και επειδή κάναμε λόγο νωρίτερα και για εθνικές κατηγορίες, υπάρχει επίσης μια είδηση που βγήκε τώρα και ήταν η μεταγραφή του Τσακ Ομπάνον στον Κόρυβο Αμαλιάδας. Ο Τσακ Ομπάνον, ο οποίος πέρυσι βρισκόταν στην Ουγγαρία με την Honved για φιλάθλους του Παναθηναϊκού της δεκαετίας του 80, που έχουν από τότε αναμνήσεις, δηλαδή το ξέρουν το όνομα της συγκεκριμένης ομάδας. Ο Τσακ Ομπάνον λοιπόν θα ενισχύσει την ρακέτα του Κορύβου και αποτελεί τον δεύτερο ξένο αθλητή της ομάδας της Ηλίας, καθώς ο Κόρυβος έχει κάνει ήδη μία μεταγραφή με τον Tyrell Jones στις δύο θέσεις των ψηλών, και κάπως έτσι ολοκληρώνεται σιγά σιγά το puzzle για τις περισσότερες ομάδες της Elite League.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην τρίτη ώρα του άμεσου replay. Ξεκινήσει εδώ και λίγη ώρα. 2 και 20 μετά μεσημβρία στον αέρα του EOG Web Radio. Το κλασικό μαγκαζίν. Έχουμε άλλα 40 λεπτά εδώ στον αέρα. Έχουμε πει ήδη αρκετά βέβαια. Μιλήσαμε και για εθνική. Μιλήσαμε και για ελληνική επικαιρότητα, για όσα συμβαίνουν στην υπόθεση του Ολυμπιακού και του WOCAP, για τη Media Day του ΠΑΟΚ, για ειδήσεις από Elite League, National League 1, National League 2. Είχαμε καλεσμένους τον Άρη Σωτηρίου για τη νέα περιπέτεια στους Vicos Falcons, η GBL, και πριν από λίγη ώρα τον Άλκη Παπά για την επιστροφή από τον τραυματισμό του, πηγαίνοντας τώρα στην Δραπετσόνα, στην ομάδα, μια ομάδα η οποία θα έχει ως στόχο να πρωταγωνιστήσει στην νέα National League 2 με βάση τις κινήσεις της. Δεν έχουμε τελειώσει εδώ ακόμα. Εν ώψη του επόμενου καλεσμένου μας θα σας ρωτήσουμε. Θα σας ρωτήσουμε λοιπόν εάν γνωρίζετε αθλητή ο οποίος να έχει παίξει από την Α1 ανδρών μέχρι το Γ τοπικό. Ο επόμενος καλεσμένος μας που θα έχουμε σε λίγα λεπτά από τώρα, αυτό θέλει να πετύχει.

0: Όπως είπαμε, ο καλεσμένος μας που έρχεται last but not least και είναι ορισμός μιας τέτοιας περίπτωσης έχει έναν δικό του στόχο και μας το είχε πει σε προηγούμενη εκπομπή με την Αθηνά Πατρινού, να ψάξουμε αν υπάρχει αθλητής που έχει παίξει από την Α1 στο Γ τοπικό. Να πω την αλήθεια, δεν έχω βρει κάτι τέτοιο στη δική μου αναζήτηση, νομίζω ούτε και η Αθηνά. Θα το ξαναψάξουμε βέβαια. Ο ίδιος θα αγωνιστεί φέτος με τη φανέλα του Άρη Νικαίας στο Β, τοπικό στη Β. Εσκανά στον 24ο σταθμό της καριέρας του και συνεχίζει ακάθεκτος. Μαζί μας λοιπόν βρίσκεται στον αέρα για ακόμη μια φορά ο Νίκος Πέτας. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα. Δεν λέω ακόμα καλό χειμώνα, έχουμε λίγο ακόμα. Έχουμε.
0: Όχι, δεν χρειάζεται τώρα, μην γινόμαστε τώρα από αυτούς που λένε καλό χειμώνα 15 Αύγουστο, δεν υπάρχει λόγος να πούμε κάτι τέτοιο. Για πες, είσαι στον δρόμο για να κάνεις αυτό το ρεκόρ.
1: Έτσι λέω, έτσι έχουμε λίγο βενζίνη ακόμα, να δούμε, να μας έχει δώσει καλά.
0: Είναι αληθινό σου κίνητρο, όντως το ρωτάω, είναι αληθινό σου κίνητρο να παίξεις και ένα γάμα τοπικό για να το συμπληρώσεις όλο?
1: Εντάξει, δεν είναι αυτό που λέμε αυτός σκοπός ζωής.
0: Όχι, okay, όχι.
1: Θα ήθελα να το κάνω.
0: Αλλά το έχεις βάλει στο μυαλό σου.
1: Ναι, ναι. Όπως σας είχα, το είχαμε συζητήσει και πέρσι. Έψαξε και εκεί η Αθηνά, έψαχνε αγωνιώς, αλλά δεν έβρισκε τίποτα. Νομίζω θα γίνει.
0: Ψάξαμε κανένα δυο που μπορεί να το έχουν κάνει. Ενώ έχουν παίξει πολλές κατηγορίες. Αλλά τώρα από Α1 μέχρι Γ τοπικό είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, για να σου βάλω και λίγο το τυράκι, υπάρχει και Δέλτα Έσκα, αν ενδιαφέρεσαι.
1: Όχι, μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Θα με βρίζουν.
0: Γιατί αν πας και γάμα και δέλτα τοπικό, θα το έχεις κάνει σίγουρα το ρεκόρ. 1000% σίγουρα δεν υπάρχει παίκτης να το έχει κάνει αυτό.
1: Θα με βγάλουν με καροτσάκι από το γήπεδο σε λίγο, με πει θα με βγάλουν.
0: Νομίζω κάτι τέτοιο θέλει. γιατί όντως νομίζω, και για να στο κάνω και ερώτηση, νομίζω ότι δεν σβήνει αυτή η φλόγα του παίχτη που έχεις μέσα σου και είναι πραγματικά εντυπωσιακό.
1: Όχι, όντως, δηλαδή το μπάσκετ το ζητάω ακόμα και μου λείπει, δηλαδή ακόμα και τώρα που δεν έχουμε αγωνιστικές υποχρεώσεις πάω και παίζω σε άλλα τουρνουά με το γιο μου έξω στο γήπεδο, ακόμα δηλαδή το ζητάω, μου αρέσει το μπάσκετ. Δεν είναι αυτό που λέμε ότι το έχω βαρεθεί, έχω μπουχτίσει, ακόμα όχι, ευτυχώς.
0: Οπότε διάλεξες ακόμα μία ομάδα στην καριέρα σου μετά τέλος της θητείας σου στο Μαρπισαϊκό και τώρα θα βρίσκεσαι στην Β' Εσκανά με τη φανέλα του Άρη Νικαίας. Πέρα λοιπόν το ότι εκπλήρωσε το να αγωνιστεί στο Β' τοπικό στο δρόμο να πετύχει αυτό το ρεκόρ, τι είναι αυτό που σε έπεισε να πας στην συγκεκριμένη ομάδα, η οποία από ό,τι έχουμε καταλάβει επιχειρεί και πάλι να κάνει πρωταθλητισμό? Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια από τότε που βρισκόταν σε εθνικές κατηγορίες ο Άρης.
1: Ναι, έτσι. Πρώτα απ' όλα δεν ήταν σκοπός, δηλαδή δεν πήγα στην Αρνηκία.
0: Ναι, προφανώς.
1: Να σου πω ότι καταρχήν την προσέγγιση την έκανε ο προπονητής ο Ρωρίσας Σημακόπουλος, με τον οποίο είχα υπάρξει παίκτης στον εθνικό. Ένα το κρατούμενο. Οπότε γνωριζόμασταν πολύ καλά. Ήξερα τι άνθρωπος είναι. Να σου πω την αλήθεια, ρώτησα και για το σκοπό της ομάδας, τι σκοπό έχει, τους ανθρώπους που την τρέχουν. Και επειδή όλα όσα άκουσα με ικανοποίησαν, πήρα την απόφαση, γιατί να σου πω ότι ακόμα στην ομάδα βρίσκονται άλλα δύο έμπειρα παιδιά, ο Δημήτρης ο Κομποδιέτας, ο οποίος είναι από πέρσι στην ομάδα, ο οποίος ξέρουμε και αυτός ότι έχει τρομερή εμπειρία σε όλες τις κατηγορίες. Και φέτος ήρθε και στην ομάδα και ο Τάσος ο Δημητριάδης, άλλο ένα παιδί με τεράστια καριέρα και πολύ πλούσια εμπειρία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σκοπός της ομάδας είναι μόνο οι άνθρωποι, να παίξουμε ωραίο μπάσκετ και να ανέβουμε πρώτα θεός. Και όλα αυτά ικανοποίησαν το θέλω μου και γι' αυτό πήγα στην ομάδα.
0: Τώρα, επειδή όλοι εσείς είστε παίκτες οι οποίοι έχετε πετύχει πράγματα στην καριέρα, δηλαδή και εσείς στον Ολυμπιακό, στην αρχή της καριέρας, αλλά και χρόνια τώρα σε εθνικές κατηγορίες, με ανόδους, με επιτυχίες, με πρώτο σκόρερ, όλα αυτά. Ο Δημήτρης ο Κομποδιέτας έχει παίξει τελικό κυπέλλου Ελλάδας με το Φάρο και έχει πετύχει και άλλα πράγματα στην καριέρα του. Τώρα σκέφτηκα πρόχειρα αυτό. Ο Τάσος ο Δημητριάδης έχει επίσης ανόδους και για αρκετά χρόνια ήταν από τους κορυφαίους ψηλούς των εθνικών κατηγοριών. Τι είναι αυτό που σας τραβάει ακόμα? Είναι να μπείτε μέσα στο γήπεδο, είναι να μοιραστείτε αποδυτήρια? Τι είναι, γιατί δεν κάνετε κάτι άλλο στη ζωή σας, που καλά κάνετε που είστε μες στο γήπεδο, αλλά το λέω με έτσι, θα αναρωτηθεί κάποιος άλλος πώς και δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι κάτι άλλο στη ζωή τους. Δεν περνάει κάτι από το μυαλό σας να κάνετε κάτι μετά από τόσα χρόνια.
1: Να σου πω κάτι, κοίτα τον μπάσκετ για μας. Εντάξει, ακούγεται κλισέ, αλλά είναι τρόπο ζωής, είναι κάτι που κάνουμε από μικρά παιδιά, μας αρέσει. Για μένα προσωπικά το μπάσκετ είναι η ψυχοθεραπεία μου. Δηλαδή όταν παίζω μπάσκετ. Ναι, βέβαια, ξεχνάω τα πάντα. Δηλαδή αφήνω με εκεί και το μυαλό μου αδειάζει. Είναι όντως η ψυχοθεραπεία μου. Εφόσον ο Θεός μας έχει καλά και είμαστε υγιείς, δεν βρίσκω λόγο γιατί να μην το κάνουμε. Βέβαια, εντάξει, ο καθένας βέβαια κάνει την αυτοκριτική του. Και βλέπεις σε τι επίπεδο είναι και πώς μπορεί ακόμα να σταθεί. Όσο ακόμα βλέπεις, και τώρα μιλάω εγώ για τον εαυτό μου, ότι μπορώ να σταθώ σε ένα α, β, γ επίπεδο ακόμα, έτσι, και κάνω και αυτό που μου αρέσει, γιατί να μην το συνεχίσω. Δηλαδή δεν βρίσκω λόγο να σταματήσω τον μπάσκετ.
0: Συμφωνούμε.
1: Και εκτός να σε διακόψω και κάτι, είναι κάτι πολύ ωραία τελευταία χρόνια. Okay, αφού έχουν περάσει τα χρόνια μετά από κάποια ηλικία και μετά. Ναι, μεν έχω κατέβει επίπεδο όσον αφορά τις κατηγορίες. Αλλά πάντα έψαχνα ομάδες που να πρωταγωνιστούν, δηλαδή να είναι από τη, να έχουν σκοπό να είναι από τη μέση και πάνω, όχι από τη μέση και κάτω. Είναι κάτι, δεν ξέρω, ίσως έτσι προσωπικός, αθλητικός εγωισμός, κάπως έτσι να το πω. Πάντα είχα σκοπό αυτό, να βρίσκω ομάδες που να έχουν αληθινό κίνητρο και να έχουν στόχο για κάτι καλό.
0: Πώς αισθάνεσαι δηλαδή αγωνιστικά για τον εαυτό σου? Σε θυμόμαστε πάντα ένα παίχτη με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση και έβγαινε αυτό και στον τρόπο παιχνιδιού σου και στο σκοράρισμά σου. Τι παίχτης είναι τώρα, για να το ρωτήσω έτσι, ο Νίκος Πέτας σε αυτή την φάση της ζωής του?
1: Εντάξει, δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι είμαι σε αρκετά καλό επίπεδο για την ηλικία μου. Δεν αφήνω τον εαυτό μου, προπονούμε συχνά. Με το γυμναστήριο, τις προπονήσεις μου, προσπαθώ όσο μπορώ να κρατηθώ σε φόρμα. Εντάξει, μην ξέρω τώρα τον τελευταίο αγώνα, τον έπαιξα πριν 2 μήνες που παίζαμε τελικά με το Μαρουσιακό.
0: Σωστά.
1: Και νομίζω αυτό που είπαμε, ότι πιστεύω ότι ακόμα είμαι σε ένα επίπεδο αρκετό ώστε να με βοηθάει να ανταποκρίνομαι σε αυτό που θέλω να κάνω εγώ.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, με κάτι που είπες για την προπόνησή σου, για το γυμναστήριό σου, ποια είναι ακριβώς η ρουτίνα σου όταν τελειώνει μια σεζόν? Τώρα τελείωσαν υποχρεώσεις στην αρχή τη σεζόν με τη ΦΕΑ, μετά με το Μαρπισαϊκό και τώρα βρέθηκες στον Άρη, στο ενδιάμεσο τι έκανες, ας πούμε, από ρουτίνα? Το λέω γιατί έκανες προπονήσεις, έκανες γυμναστήριο, είχες παράλληλα και τις δικές σου υποχρεώσεις, είτε επαγγελματικά, επιχειρήσεις, είτε με την οικογένειά σου, που είναι η προτεραιότητα προφανώς. Πώς τα μοίρασες έτσι στη ρουτίνα σου?
1: Εντάξει, βασικά επειδή τελειώσαμε αργά με τον Μαρπισαϊκό. Δηλαδή,
0: ναι, παίξατε πρωτάθλημα Νότου, σωστά.
1: Ναι, ο τελευταίος αγώνας νομίζω ήταν 20-21 Ιουνίου.
0: Ναι.
1: Βέβαια χρειάζεται κάποιες μέρες να ξεκουραστείς, να χαλαρώσει λίγο το σώμα σου, γιατί ήταν μεγάλη χρονιά. Από εκεί και πέρα, ναι, πρέπει όντως, και αυτό κάνω και εγώ, δηλαδή βάζω στο πρόγραμμα, όχι καθημερινά, γιατί όπως λες και εσύ υπάρχουν πάρα πολλές υποχρεώσεις, οικογένεια, δουλειά, υπάρχουν πολλά πράγματα ακόμα, αλλά 3 με 4 φορές την εβδομάδα να κάνω την προπόνησή μου, έστω σου, δεν είναι, λίγο τρέξιμο να κρατηθώ λίγο σε καλή φυσική κατάσταση και το γυμναστήριό μου, ώστε να μπορώ να κρατήσω το σώμα μου σε καλή κατάσταση, γιατί κακά τα ψέματα, όσο μεγαλώνεις, το σώμα επανέρχεται όλο και πιο δύσκολα. Αλλιώς επανέρχεται στα 20-25-30 και αλλιώς 40-45. Οπότε πρέπει να κάνεις έτσι λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια για να κρατηθείς.
0: Πόσο τη βίωσες την περσινή χρονιά, Νίκο? Ξεκίνησες στην ΦΕΑ, ολοκλήρωσες το Μαρπισαϊκό που φτάσατε μέχρι τον τελικό του ειδικού πρωταθλήματος ανόδου, αλλά εκεί η ομάδα έχασε παρά την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έκανε. Πώς τα βίωσες τα πράγματα πέρυσι?
1: Εντάξει, όπως είπες, ξεκίνησα στη ΦΕΑ, η ομάδα είχε ένα πολύ καλό σύνολο. Εντάξει, καλώς ή κακώς νομίζω ότι δεν είχαμε βρει την απαραίτητη χημεία, αυτή που μάλλον θέλαμε στην αρχή της χρονιάς. Από εκεί και πέρα το Γενάρη μου ήρθε μια πρόταση από την ομάδα της Πάρου. Ήταν κάτι διαφορετικό για μένα και γι' αυτό την αποδέχτηκα. Το να παίξω έτσι σε μια ομάδα, σε ένα νησί, που είχε σκοπό για πρώτη φορά κάποια ομάδα από όλα τα αθλήματα, και το ποδόσφαιρο και το πάση από όλα, να ανέβει εθνική κατηγορία, ήταν για μένα ένα κίνητρο. Mm-hmm. Δεν είχε ανέβει ποτέ ομάδα της Πάρου, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, σε άλλα αθλήματα, σε εθνική κατηγορία. Κάναμε αρκετά καλή πορεία, βγήκαμε πρωταθλητές και κλάδες, ήμασταν ήδη μέχρι το τελικό και νομίζω ότι αν λίγο οι συνθήκες και τι θέλω να πω εκεί, δηλαδή γιατί το πρόγραμμα να ήταν λίγο καλύτερο, νομίζω ότι θα είχαμε πετύχει τελικά τον στόχο μας, γιατί βρεθήκαμε να παίζουμε ημιτελικό Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο απόγευμα, τελειώσαμε το απόγευμα γύρω σε 5 ώρα και την άλλη μέρα της Κυριακής, 2 παραδείγματος, παίξαμε το τελικό σε 16-17 ώρες. Και μιλάμε τώρα για δύο παιχνίδια υψηλής έντασης. Βέβαια, δύο παιχνίδια υψηλής έντασης, ντέρμπι Ανόγκου, μέσα σε 17 ώρες, δηλαδή κληθήκαμε να παίξουμε και ημιτελικό και τελικό. Και εκεί κάπου μας πρόδωσαν δηλαδή οι δυνάμεις. Νομίζω ότι αν ήταν λίγο καλύτερο το πρόγραμμα θα είχαμε πετύχει το σκοπό μας. Πάντως αυτό που θέλω να πω και το λέω μέσα από την καρδιά μου ότι αξίζουν συγχαρητήρια και στην ομάδα της, στους ανθρώπους μάλλον της ομάδας Παρού, αλλά και γενικά σε όλους τους ανθρώπους που τρέχουν έτσι ομάδες στην επαρχία, γιατί τα πράγματα είναι εκεί ακόμα πιο δύσκολα. Και πραγματικά αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι, το κάνουν πραγματικά από μεράκι.
0: Και πώς ήταν να παίζεις σε ομάδα νησιώτικη μετά από τόσα χρόνια, δηλαδή πέρα από την Μπαπέλ που έπαιξες στην Εύβοια, αλλά αυτή πες ότι είναι και προσεγγίσιμη.
1: Είχα παίξει και στη Λευκάδα πιο παλιά.
0: Είχες παίξει και στη Λευκάδα, στην Αλφαδίου, είχες παίξει και στο Ηράκλειο. Νομίζω πέρα είχα περάσει κάποια χρόνια και την πήρες αυτή την απόφαση.
1: Αρκετά. Ήταν αυτό, ήταν κάτι διαφορετικό μετά από τόσα χρόνια. Και όπως είπα, μου έδωσε υψηλό κίνητρο αυτό που μου έδωσε.
0: Το να παίξει για πρώτη φορά η ομάδα σε αυτήν την κατηγορία.
1: Γιατί όπως είπα, εγώ από αυτό παίρνω τροφή. Δηλαδή αυτό μου αρέσει. Να έχω κίνητρο, να έχω υψηλές προσδοκίες. Και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον, μου μιλήσαν οι άνθρωποι και έτσι δέχτηκα να πάω.
0: Επειδή είπες ότι παίζεις μπάσκετ με το γιο σου κάποιες φορές, παίζεις συχνά μπάσκετ με το γιο σου.
1: Που σημειωτέων, συγγνώμη, θα είναι μαζί μου στον Αρινικίας φέτος.
0: Α, αυτό ήθελα να πω. Αν κάποια στιγμή είναι όνειρο σου να παίξετε μαζί μου, πρόλαβες την ερώτησή μου.
1: Πρόσεξε, αυτό το έχουμε κάνει.
0: Α, το έχετε, α, ναι, το έχετε κάνει. Σωστά, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το έχουμε κάνει και στον Ερμή Αργυρούπολη.
0: Ναι, τώρα μου ήρθε στο μυαλό. Έχεις δίκιο.
1: Το έχουμε κάνει, το έχουμε κάνει. Φέτος θα είμαστε από την αρχή μαζί. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Πώς είναι να παίζετε έτσι πατέρας με γιος στο γήπεδο, ενώ στην πραγματικότητα είστε συμπαίκτες, γιατί το λέω γιατί είναι δύο διαφορετικοί ρόλοι. Άλλο να είστε συμπαίκτες, άλλο να είστε πατέρας και γιος.
1: Ναι. Στην αρχή μου φαίνονταν πολύ περίεργο έτσι. Τώρα το έχω ψηλοσυνηθίσει, αλλά βέβαια όταν μπαίνουμε στο γήπεδο και συμπάρχουμε στο γήπεδο, πραγματικά δεν τον βλέπω. Δηλαδή εκεί έχουμε καθαρά τη σχέση συμπαίκτη. Όπως δηλαδή συμπεριφέρομαι σε άλλους συμπαίκτες μου, έτσι συμπεριφέρομαι και στο γιο μου. Δεν υπάρχει καμία ιδιαίτερη διάκριση. Έτσι προσπαθώ να το δω εγώ, για να το βοηθήσω και αυτό να είναι πιο πολύ. Είναι άλλο να πιστεύει αυτός ότι έχει τη βοήθεια του πατέρα του και άλλο ότι είναι μόνος του, γιατί πρέπει να καταφέρει μόνος του πράγματα μέσα στο γήπεδο.
0: Νίκο, επειδή τα τελευταία χρόνια έχεις περάσει σε αρκετές ομάδες Β' Γ' Εθνικής, θα πάω σε αυτές Β' Γ' Εθνικής, τοπικού, θα πάω σε αυτές τις ομάδες. Δεν θα πάω σε ομάδες που είτε βρέθηκες πολύ ψηλά, όπως ο Ολυμπιακός να έχει τη καριέρα σου, ή άλλες ομάδες με τις οποίες έφτασες να πάρεις ανόδους μέχρι την Α1, όπως ο Προμηθέας και άλλες ομάδες. Τώρα μην αρχίζω να λέω πολλά ονόματα ομάδων. Θα πάω στις ομάδες που πήγες τα τελευταία χρόνια, National League 1, National League 2, τοπικά. Υπάρχει κάποια ομάδα με την οποία θα μπορούσε να πεις ότι είχες κάποιο έτσι δέσιμο, χάρηκες λίγο παραπάνω την πορεία σου μαζί της, υπήρχε κάποια ομάδα?
1: Ναι, βέβαια. Καταρχήν να πω ότι ο Ολυμπιακός για μένα είναι ομάδα άνευ σύγκρισης, γιατί εκτός ότι είναι ένας από τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς στο μπάσκετ, είναι και η ομάδα που υποστηρίζω από μικρό παιδί. Έχω ξεκινήσει εκεί από τις ακαδημίες, είμαι γέννημα θέρμα Πειραιώτης, οπότε είναι κάτι ξεχωριστό για μένα. Από εκεί και πέρα, τα χρόνια που ξεχωρίζω σε όλη μου την πορεία είναι τα χρόνια, καταρχήν τα δύο χρόνια στο ψυχικό, όπου από την Β' Εθνική πρώτη φορά κατάφερε η ομάδα να βρεθεί στην Α2 και από τότε κρατιέται εκεί. Με αποκορύφωμα τη χρονιά που ανέβηκε Α1, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερε να το υλοποιήσει. Και τις χρονιές στον Προμηθέα, δηλαδή αν μου λέγεται να ξεχωρίσω δύο ομάδες ακόμα, θα ήταν αυτές. Η διετία στο ψυχικό και η τριετία στο Προμηθέα.
0: Στα χρόνια σου, είσαι λίγο πιο κάτω κατηγορίες που βρέθηκε στα τελευταία χρόνια, υπήρχε κάποια ομάδα που σου έκανε ένα κλικ έτσι συναισθηματικά, να δέθηκες, κάτι να αισθάνθηκες?
1: Κοίτα, ναι, θα σου πω το πιο πρόσφατο. Δεν ξέρω δηλαδή αυτό που είδα φέτος στο Μαρπισαϊκό.
2: Στο Μαρπισαϊκό. Mm-hmm.
1: Ναι, ναι, όντως με τράβηξε πάρα πολύ. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι χωρίς δηλαδή σημαντικούς οικονομικούς πόρους προσπαθούν να κάνουν κάτι έτσι γιατί αγαπάνε όντως το νησί τους, την ομάδα του νησιού τους και παλεύουν δηλαδή με δύσκολες καταστάσεις. Mm-hmm. Και θα ήθελα πολύ δηλαδή να είχαμε πετύχει το στόχο μας. Πέσει, ελπίζω οι άνθρωποι να το καταφέρουν στα επόμενα χρόνια γιατί πραγματικά ταξίζουν. Mm-hmm.
2: Εγώ σου πω ότι είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσεις να έχεις όνειρα και έστω και αυτό που λες για τον εαυτό σου ότι να παίξω και σε αυτή την κατηγορία, να παίξω και σε αυτή, να πετύχω κάτι, όλα αυτά. Ξέρεις, είναι ωραίο να έχεις όνειρα όσο περνάνε τα χρόνια και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να κλείσουμε. Και θα σε ευχαριστήσω που για ακόμα μια φορά βρέθηκες στον αέρα του EOGO Web Radio. Θα σου ευχηθούμε υγεία για σένα και την οικογένειά σου να σας πηγαίνουν όλα καλά καταρχάς και δεύτερον να συνεχίσεις να είσαι στα γήπεδα και να συνεχίσουμε και εμείς να σας απολαμβάνουμε, να σας χαρούμε και φέτος πάλι με το γιο σου τον Άρη Νικαίας και να σας πάνε και όλα καλά στους στόχους σας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να ανανεώσουμε το ετήσιο ραντεβού μας και του χρόνου.
2: Όταν είσαι στο γάμο τοπικό.
1: Να σου πω κάτι. Ελπίζω να πετύχω την άνοδο με τον Άρη φέτος να παίξω στην Άλπα στο Άλπα και αργότερα βλέπουμε.
2: Ωραία, μια χαρά. Κανένα πρόβλημα. Εμείς θα θέλουμε πάντα να σε βλέπουμε στο γήπεδο.
1: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, ξεκινήσαμε το σημερινό μας ταξίδι στα Γιάννενα, νοητά βέβαια. Πήγαμε λίγο στις γειτονιές Αττικής, Νίκαια, Δραπετσόνα. Θα πάμε όμως γειτονιές του Πειραιά μάλλον. Νομίζω ότι είναι καλύτερο όμως να κλείσουμε κάνοντας ένα πολύ ωραίο ταξίδι στα Δωδεκάνησα, τα οποία σιγά σιγά θα γίνονται ακόμα πιο ειδηλιακά, αδειάζοντας από την πολυκοσμία και τον υπερτουρισμό. Όχι ότι είναι και άσχημο να έχεις επισκέψεις, εννοείται. Γιατί η Ρόδος για ακόμα μια φορά θα γίνει μπασκετικό κέντρο, κέντρο δράσης του μπάσκετ για την ακρίβεια, και με τη μεγάλη γιορτή για το International Tournament Rhodes 2026, και αργότερα θα γίνει και το Super Cup, εννοείται. Αλλά πάμε πρώτα στο δεύτερο International Tournament Rhodes, όπου θα συμμετέχουν μεταξύ άλλων ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η πρωταθλήτρια Σερβίας Σπαρτάκ Σουμπότιτσα, και πάμε να βρούμε τον ανταποκριτή μας στα Δωδεκάνησα, τον αγαπημένο μας Μάκη Δούβαλη. Μάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από τη Ρόδο, από την καλοκαιρινή Ρόδο.
0: Έχει αρχίσει να ψηλοφεύγει ο κόσμος, Μάκη?
1: Όχι, ο κόσμος δεν φεύγει, ζέστη έρχεται, θα έλεγα εγώ, και είμαστε όλοι αγκαλιά με ένα air condition.
0: Αυτό το ξέρουμε, ναι, η αλήθεια. Ένα
1: ανεμοστήρα, κάτι. Είναι λίγο αποπνικτική η κατάσταση τις τελευταίες ημέρες, η αλήθεια. Είμαστε όλοι αγκαλιά στην κυριολεξία με ένα air condition. Υψηλές θερμοκρασίες, αλλά είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει έτσι εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Συμβιώνουμε με αυτό.
0: Για πάμε λοιπόν για αυτό το ωραίο τουρνουά που θα δούμε στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, και θετικό επίσης το ότι γίνεται παράδοση.
1: Γίνεται παράδοση, μετατρέπεται σε δεσμός, είναι το δεύτερο διεθνές τουρνουά υψηλού επίπεδου. Πριν από δύο χρόνια ο Παναθηναϊκός, η Φενέρμπαχτσε και η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνέθεσαν το puzzle των ομάδων που είχαν έρθει για το πρώτο διεθνές τουρνουά. Τώρα έχουμε το δεύτερο, με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και την πρωταθλήτρη ομάδα της Σερβίας, την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα. Έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες, έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, προκειμένου στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας να έχουμε ένα άκρος μπασκετικό τρίμερο, και θα είναι και πρώτη, μάλλον θα είναι η πρόγευση, θα έλεγα εγώ, και για το Super Cup και για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οπότε κατά κάποιο τρόπο και πάλι η σεζόν ξεκινάει στη Ρόδο μπασκετικά.
0: Σωστά.
1: Επίσημα με το Super Cup, ανεπίσημα με το πολύ δυνατό τουρνουά, στο οποίο πάντως οι φίλαθλοι αλλά και οι επισκέπτες που θα είναι στη Ρόδο θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον πολύ ενισχυμένο και πολύ δυνατό Παναθηναϊκό, φυσικά την ΑΕΚ και την πρωταθλήτρια ομάδα της Σερβίας, που έκανε την έκπληξη εντός και εκτός εισαγωγικών και κατέκτησε το τρόπαιο στην Σερβία. Mm-hmm. Περιμένουμε ένα τρίμερο πολύ δυνατό. Εντός των επόμενων ημερών θα γίνει γνωστός και ο τρόπος διάθεσης των εισιτηρίων, οι τιμές και όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το συγκεκριμένο τουρνουά.
0: Mm-hmm. Ανυπομονείτε, υποθέτω, και για το Final Four, βασικά για το Super Cup, και τις τέσσερις ομάδες που θα έρθουν, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έτσι?
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι συνηθίσαμε πλέον, είναι η πέμπτη χρονιά που θα γίνει το Super Cup στη Ρόδο, οπότε είναι μια γλυκιά συνήθεια, έχουμε μάθει να ζούμε με αυτό, για να το πω έτσι, αλλά και πάλι η καρδιά του μπάσκετ θα χτυπάει στο κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας, προφανώς, για να οριστεί και πάλι το Super Cup στη Ρόδο. Κάτι καλό γίνεται στο νησί. Δεν υπάρχουν επεισόδια που είναι και το πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα σε όλα τα παιχνίδια.
0: Όντως, η Ρόδος και η Κρήτη έχουν γίνει μέρη μπασκετικής δράσης και χωρίς να σημειώνεται το παραμικρό τα τελευταία χρόνια.
1: Κοίταξε, από τη στιγμή που ισχύει αυτό που λες και υπάρχουν υποδομές, γιατί πλέον το κλειστό γυμναστήριο της Καλλιθέας μπορεί να φιλοξενήσει μεγάλες διοργανώσεις μετά την πρόσφατη ανακαίνιση που έγινε, θεωρώ ότι είναι δύο τόποι που συνδυάζουν και το μπάσκετ και τις διακοπές και κάτι διαφορετικό μακριά από τα αστικά κέντρα. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Για δώσω μας και μια ενημέρωση και για το Κολοσσό, γιατί ο Κολοσσός σύντομα, μέσα σε τρεις εβδομάδες, έχει επίσημο παιχνίδι, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Πες μας λίγο πώς πάει η προετοιμασία, οι μεταγραφές, αν θα υπάρχει κάτι άλλο. Για δώσω μας ένα ρεπορτάζ και εκεί.
1: Κοίταξε, καταρχήν, για πρώτη φορά στην ιστορία του ο Κολοσσός προετοιμάζεται στην Αθήνα και όχι στη Ρόδο.
0: Σωστό.
1: Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας γίνεται στο κλειστό γυμναστήριο του Μήλωνα στη Νέα Σμύρνη. Ξεκίνησε την περασμένη Δευτέρα. Ο Άρης Λυκογιάννης έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήματα. Και μάλιστα οι θαλασσοί προχθές πέρασαν και από εργομετρικές και ορθοπαιδικές εξετάσεις. Όλα βαίνουν καλώς. Θεωρώ ότι ο φετινός Κολοσσός, με βάση τις μεταγραφικές κινήσεις και το σχεδιασμό που έχει γίνει, θα είναι καλύτερο από τον κολοσσό των τελευταίων 2 ετών. Αυτό απομένει να το δούμε στην πράξη. Οι μεταγραφικές κινήσεις σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί, μάλλον ολοκληρώθηκαν, εκτός αν βρεθεί κάποιος Έλληνας αθλητής για να γεμίσει περισσότερο το ρόστερ.
0: Μπορεί να είναι Έλληνας ακόμα ένας για να γεμίσει.
1: Έχει 7 ξένους ο κολοσσός, δεν νομίζω ότι θα πάρει κάποιον άλλο. Αν θα βρεθεί κάποιος Έλληνας, είτε από χαμηλότερη κατηγορία, είτε κάτι ενδιαφέρον, θα αποκτηθεί. Πάντως νομίζω ότι το ρόστερ αυτό θα είναι του κολοσσού, οι 13 παίκτες που το αποτελούν. Υπάρχει αισιοδοξία, ίδιο προπονητικό επιτελείο.
0: Υπάρξει καμιά προσθήκη αν η ομάδα προκριθεί στους ομίλους του Basketball Champions League?
1: Δεν νομίζω, αλλά θεωρώ ότι κάτι τέτοιο είναι, είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει ο Κολοσσός αρχικά να κερδίσει τη Μανίσα, την Τούρκικη. Δεν είναι βέβαια κάποιο
0: το λέω σε
1: μεγαθύριο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνει 4 στα 4 ο Κολοσσός για να προκριθεί στους ομίλους του BCL. Αν δεν τα καταφέρει, υποβιβάζεται στο FIBA Europe Cup, δεν θα τα βάψει μαύρα φυσικά.
0: Όχι,
1: έχει μάθει
0: προφανώς
1: τους αντιπάλους του, και επίσης θεωρώ δεδομένο ότι η φετινή παρουσία του Κολοσσού στην Ευρώπη θα είναι καλύτερη και πιο οργανωμένη σε σχέση με αυτή πριν από 2 χρόνια, όταν δεν ήταν έτοιμος για να ανταποκριθεί σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο τότε, με την Τενερίφη, με την Καρσίγιακα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Φέτος νομίζω ότι τα πράγματα είναι πιο όρημα, η ομάδα είναι καλύτερη, πιο έτοιμη. Ο Άρης Λυκογιάννης ξέρει πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις από τον Κολοσσό. Και θα έχουμε μια καλή πορεία, θεωρώ, για τον Κολοσσό, ο οποίος θα επιστρέψει στην Ρόδο, θα δώσει το πρώτο του φιλικό παιχνίδι 2 Σεπτεμβρίου στη Βούλα με τον Πρωτέα. Στις 5 θα πάει στην Πάτρα να παίξει με τον Προμηθέα. Υπάρχει ακόμη ένα φιλικό παιχνίδι, έρχεται στη Ρόδο η ομάδα, φεύγει στη Βουλγαρία για τα προκριματικά του BCL, και ανάλογα με την κατάσταση έχει προγραμματιστεί ακόμη ένα 26 Σεπτεμβρίου με τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο.
0: Ωραία. Μάκη, επειδή πρέπει να κλείσουμε σιγά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και μας έδωσες όλη αυτή την ολοκληρωμένη ανταπόκριση και για το τουρνουά στη Ρόδο και για το Super Cup και για τον Κολοσσό. Μας έδωσες τις πληροφορίες σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας και σου ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και σε εσάς.
0: Να είσαι καλά, Μάκη, ευχαριστούμε. Αυτά ήταν λοιπόν από μας σήμερα, πολύ πλήρης επικαιρότητα, από εθνικές μέχρι εθνικές κατηγορίες, εννοείται GBL, Α1, τουρνουά, τα πάντα όλα, ευρωπαϊκά, ό,τι θέλετε. Αυτά ήταν λοιπόν για μας από σήμερα, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας, ευχαριστούμε, χαρήκατε αυτό το τρίωρο όσο και εμείς. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο που έρχεται, να έρθετε στην Εθνική, 8 το απόγευμα, αύριο με Πολωνία, μην ξεχνάτε να βλέπετε μπάσκετ.

NASA has provided any explanation.